0: φέρει Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε οι ανάσατος.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είδατε πως σας υποδέχομαι σήμερα, με πολύ ανεβασμένη διάθεση για μια γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, η πρωινή αφετηρία ξεκινά και μαζί θα τα περάσουμε ωραία μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης, παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η Σταύρο Λαγιανούτσου σου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1080-880. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Καλά τα λέει ο Μαζονάκης. Ό,τι μας έμεινε στην Ελλάδα είναι μια λιακάδα. Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Θα πάμε μαζί με πολύ ωραία ανεβασμένη διάθεση. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα φυσικά. Έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα. Και φυσικά η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας.

Λοιπόν, σήμερα θα πω την πρώτη καλημέρα στην Αδελαϊδα. Στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας. Εδώ και λίγες ημέρες το ράδιο Μελωδία Αδελαϊδας αναμεταδίδει την εκπομπή μας, το πρόγραμμά μας και τον Μάνο Τσιριμίδη, αλλά και την πρωινή αφετηρία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ένας ακόμη σταθμός προστίθεται στις αναμεταδόσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν απανταχού της γης. Πολλά φιλιά στους αγαπημένους μας ακροατές από την Αυστραλία που μας ακούν μέσω του ράδιου Μελωδία της Αδελαϊδας, αλλά και σε όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς, σε όλες τις πόλεις όπου χτυπά η καρδιά του Έλληνα. Λοιπόν, τώρα ακούμε Άντζελα Δημητρίου με Κώστα Χάρη το Διπλωμένο, γιατί σήμερα ο Κώστας Χάρη το Διπλωμένος έχει τα γενέθλιά του. Ωραίο ντουέτο αυτό.

Γεννημένος 5 Μαΐου του 1955, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος έχει κάνει μια πολύ όμορφη πορεία διεθνή σταδιοδρομία από τις αρχές του δεκαετίας 80. Έγινε πάρα πολύ γνωστός με το τραγούδι Lost in the Night, δεν ξέρω αν το θυμάστε οι παλιότεροι. Ανέβηκε στην κορυφή και των ευρωπαϊκών τσάρτ, κυρίως των μεσογειακών χωρών. Έκανε πάρα πολλές παραγωγές και με την Μαντό, έκανε και πολλές προσωπικές επιτυχίες. Συνεργάστηκε με την Αλέξια, με την Πολίνα, πολύ όμορφες δουλειές. Και φυσικά πάντα έτσι υπάρχει. Τα τραγούδια του υπάρχουν. Το στοιχηματίζω, το πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πολλές επιτυχίες.

0: Λοιπόν, παρατήρηση Νίκος Μπισμπίκη πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μου λέει: τότε μπορούσαμε να πάμε για τρέλες σε χέλες όταν ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Τότε μέχρι το Ρίο Αντίριο δεν πάμε.
1: Ωραίο.
0: Καλό. Καλό. Είναι για κρεβάτα διόδια στο Ρίο Αντίριο. 1590. Πού να πάμε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για το Ρίο, γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, έτσι λέγεται. Λοιπόν, όταν είχε ανοίξει η γέφυρα για πρώτη φορά, τα φεριμπότα από κάτω πήγαιναν άδεια. Έτσι, άδεια. Διότι όλοι πήγαιναν με τη γέφυρα κτλ. Τώρα προχθές που πέρασα τη γέφυρα και κοίταγα από κάτω τα καραβάκια, γεμάτα τα καραβάκια. Ναι, γιατί το εισιτήριο με το καραβάκι είναι πολύ πιο φθηνό. Έχει γύρω στα 5,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. 5,5 με 6 κάπου εκεί. Ανεξαρτήτως επιβατών. Ανεξαρτήτως επιβατών στο αυτοκίνητο κτλ. Είναι δηλαδή το εισιτήριο για το γιοταχή με τους επιβάτες κτλ. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ συμφέρουσα η τιμή αυτή. Διότι έτσι κι αλλιώς μια στάση δεν θα την έκανες, αδερφέ. Εντάξει, παίρνεις και λίγο αέρα. Θαλασσινό. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 20 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε γερές, δυνατές, να σας χαίρονται οι οικογένειές σας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Ειρηνούλες απανταχού της γης και χρόνια πολλά φυσικά σε όσους φέρουν το όνομα Εφραίμ. Σήμερα είναι το Αγίου Εφραίμ. 5 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που φέρετε αυτό το όνομα. Εφραίμ γιορτάζει το δεύτερο όνομα το παιδί μου σήμερα, το παιδάκι μου. Και χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε γεροί, δυνατοί, όσοι γιορτάζετε, όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε κάποια επέτειο σήμερα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Νίκο, το Χαλκίδι που μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες. Είναι στη διανομή των εφημερίδων ο Νίκος και μας έστειλε μια φωτογραφία με άδειο πάρκινγκ από καράβι. Πηγαίνει πάντα στα λιμάνια, όπου πηγαίνει ο Νίκος, μας στέλνει πάντα υλικό. Συνήθως είναι στη Ραφίνα και τα λοιπά, μας στέλνει από εκεί. Είναι στη διανομή των εφημερίδων. Φροντίζει λοιπόν να φτάνει ο τύπος παντού. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στην Αλεξάνδρα που μας έστειλε και αυτή την όμορφη καλημέρα της. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες.

Νάτος και ο Παύλος. Καλημέρα στο φίλος μας ο αρτοπιός, ο Παύλος που μας στέλνει το μήνυμά του από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Έρη, καλή τριτούλα, φρέσκα χαμόγελα σε όλους. Έτσι, φρέσκα χαμόγελα, όπως και φρέσκο το ψωμάκι που φτιάχνεις. Να είσαι καλά.

5 Μαΐου 2026 έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από το έγκλημα της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν τρεις εργαζόμενοι, μάλιστα μία από τα κορίτσια ήταν έγκυος στο παιδάκι της, το οποίο δεν προλαβεί δυστυχώς να γεννηθεί, κάηκαν ζωντανοί από ασύλληπτους μέχρι σήμερα κουκουλοφόρους. Ήταν η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της, η Παρασκευή η Ζούλια, 35 ετών, και ο 36χρονος Επαμενών Δαστάκαλης. Ήταν τα θύματα αυτής της τραγωδίας που είχε συνταράξει τότε το Πανελλήνιο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, τότε είχε απεργία η Ένωση Συντακτών. Υπήρχαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, πολύ μεγάλες απεργίες. Θα το θυμάστε οι περισσότεροι, πάρα πολλές απεργίες κτλ. Ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους, διαμαρτυρόμενος για τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση μιας κρίσης που μόλις ξεκινούσε. Εμείς είχαμε απεργία τότε, οι δημοσιογράφοι. Θυμάμαι πόσο δραματική ήταν αυτή η στιγμή. Εγώ, σε μένα προσωπικά, ας πούμε, όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις. Εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι, ανεξάρτητα τώρα αν έχουμε απεργία και τα λοιπά, παρακολουθούμε τα γεγονότα. Δηλαδή, πάντα, όταν είσαι δημοσιογράφος, είσαι 24 ώρες δημοσιογράφος, δεν είσαι... Οπότε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, έχει κατέβει στα συλλαλητήρια και τα λοιπά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου έστειλε μήνυμα ακροατής του ραδιοφώνου που εργαζόμουν τότε και μου λέει, κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Έχει ξεσπάσει φωτιά, μου λέει, σε ένα τραπεζικό κατάστημα. Έχει εγκλωβιστεί κόσμος. Αρχίζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι λοιπόν να μιλούμε μεταξύ μας, τι έχει συμβεί και τα λοιπά. Και η Ένωση Συντακτών αποφάσισε να σπάσει την απεργία και να επανέλθουμε όλοι στις θέσεις μας. Τραγικές στιγμές, έχουν περάσει 16 χρόνια. Μου φαίνεται βέβαια σαν χθες, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν τραγικές στιγμές, διότι τα κορίτσια αυτά, τους ανθρώπους αυτούς, τα δύο κορίτσια και τον Επαμεινώντα, τον Τζάκαλη, τους βλέπαμε στα πλάνα. Τους βλέπαμε στα πλάνα, δηλαδή βλέπαμε στα πλάνα τις αγωνιώδεις τους προσπάθειες να μπορέσουν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Ένα έγκλημα, πραγματικό έγκλημα, και όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν συνελήθησαν ποτέ αυτοί που έβαλαν φωτιά στο κτίριο της τράπεζας.

Ήταν τότε το κάλεσμα της ΓΕΣΕ, της ΑΔΕΔΗ, του ΠΑΜΕ. Είχαν συγκεντρωθεί από σε διάφορα σημεία, πραγματοποιούνταν κινητοποιήσεις με προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Ωστόσο, παρότι υπήρχαν τόσες πολλοί δημοσιογράφοι, ακόμα και αυτοί που δεν κατέγραφαν έτσι, γιατί μπορεί να την παρακολουθούσαν και κάποιοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, σε προσωπικό ασφαλείας. Έτσι, υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν κινητά που κατέγραφαν, που έδωσαν την εικόνα και πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά, δεν μπήκε κανένας φυλακή. Έτσι. Η τράπεζα, το κατάστημα αυτό, δεν είχε είσοδο, δεν είχε δεύτερη είσοδο, έξοδο, δεν είχε έξοδο για τους ανθρώπους αυτούς, και οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίστηκαν. Η συνέχεια είναι γνωστή, είναι δραματική. Δεν υπήρχε πυρασφάλεια, δεν υπήρχε δεύτερη έξοδος. Η ομάδα αυτή των κουκουλοφόρων είχε σπάσει την τζαμαρία του εκδοτικού οίκου Ιαννός, αν θυμάστε καλά. Είχε πετάξει μέσα ένα μολότοφ. Βροχή μολότοφ τότε μέσα στο εσωτερικό της τράπεζας. Κάποιοι κατάφεραν να βγουν, 11 άνθρωποι κατάφεραν και γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Έτσι, αυτή λοιπόν η ημέρα για όλους εμάς μας θυμίζει αυτό το τραγικό περιστατικό που χάθηκαν από τη ζωή 4 άνθρωποι, οι 3 εργαζόμενοι και το αγέννητο παιδάκι. Οι οικογένειες, οι συγγενείς ελπίζουν πως κάποια στιγμή θα βρεθεί ένοχος ή ένοχη, έτσι. Οι ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, για τους ανθρώπους αυτούς δεν σβήνουν, παρότι μπορεί να έχουν περάσει 16 χρόνια και μπορεί οι ελπίδες να είναι απεροελάχιστες, αλλά υπάρχει ακόμα η ελπίδα ότι κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς, τους αλήτες που έκλεισαν τα σπίτια του κόσμου, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Καλά, χθες νομίζω ότι ζήσαμε το απόλυτο, έτσι. Είχαμε και τις 4 εποχές σε μία μέρα. Δηλαδή, χθες ξεκίνησε, ας πούμε, είχε τα ξημερώματα 8 βαθμούς. Έτσι. Χοντρό μπουφάν και τα λοιπά. Μετά, κατά τις 7, πάει στους 12-13. Κατά τις 11, πάει στους 17. Κατά τις 2, φτάνει στους 20. Και κάποια στιγμή το απόγευμα έφτασε μέχρι 22, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Νομίζω μετά από ένα Σαββατοκύριακο με χιόνια, εκεί που βάλαμε τις κουβέρτες, τώρα ξανά με το πικέ κουβερτάκι.

Λοιπόν, σήμερα επιστρέφει για τα καλά ο καλός καιρός. Έτσι θα έχουμε ουσιαστική βελτίωση όλων των συνθήκων και τα λοιπά σε ολόκληρη τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός παντού. Θα είναι αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιοχές ακόμη και τους 24-25 και κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά μας, στην νησιωτική χώρα, οι τιμές θα κοιμανθούν από 21 έως 23 βαθμούς. Οι άνεμοι εξασθενημένοι. Και βεβαίως στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Και στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή των παραπολιτικών παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 24 βαθμούς, παρακαλώ. Έτσι, το ένα Σαββατοκύριακο με την κουβέρτα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στην παραλία. Καλά, βέβαια, εντάξει, αυτά για τους αυτούς τους τολμηρούς, γιατί εμείς, αφήστε το. Άμα δεν πάει 40, δεν μπαίνουμε μέσα, γιατί, ναι, είμαστε, έχουμε θερμοστάτη άλλο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ να πούμε τα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολλά.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα να στείλουμε τις όμορφες καλημέρες μας στο φίλο τον Γιάννη από την Αχαρνών που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Στο φίλο τον Νίκο που φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει κλασικά. Και ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά, έτσι. Καλή δύναμη, Νικόλα. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας από το φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από τα Πατήσια. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Με υγεία και χαρά, χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα Εφρεμάκια, στους Εφρέμ που γιορτάζουν επίσης σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λιντιάκη μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, όποιον αγαπάς. Νάτος και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που βγαίνει, Νίκο, βγαίνει για περπάτημα. Πηγαίνει από την Πάτρα μέχρι τα Βραχνέικα με τα πόδια. Έτσι. Είναι το κομμάτι της εκπομπής. Θα τον έχουμε χρήσει η Ολυμπιονίκη της εκπομπής. Καλημέρα με υγεία σε όλους. Την αγάπη μου. Ναι, αλλά φωτογραφιούλα δεν έστειλες όμως, Δημήτρη, σήμερα. Δεν έστειλες. Και χθες είχαμε ένα πολύ φεγγάρι δυνατό. Τώρα δεν. Α, να το. Ωραίοτατο το φεγγαράκι. Το βλέπεις το φεγγάρι, κοίτα. Ωραιότατο.

0: Λοιπόν, ο φόβος και ο τρόμος για τους αυτοκινητιστές, για τους οδηγούς ταξί. Μια συμμορία στην Αγία Βαρβάρα. Συνελήφθη ένας 25χρονος, δεν ήταν μόνος του. Τι κάνανε αυτοί? Παίρνανε τηλέφωνο, λοιπόν, βρίσκανε ταξί στο δρόμο. Τους λέγανε να πάνε σε ένα κοντινό δρομολόγιο κτλ. Εκεί, στην Αγία Βαρβάρα. Τους πιάνε μάλιστα και την κουβέντα. Και μετά, με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, τους απειλούσαν να τους πνίξουν και τους έπαιρναν τις πράξεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έγιναν πολύ μεγάλες έρευνες εκεί της ελληνικής αστυνομίας. Πάρα πολλά τα κρούσματα. Αρκετοί οδηγοί ταξί έπεσαν θύματα αυτής της συμμορίας, που όπως σας είπα συνελήφθη ένας, αλλά έτσι, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δύο τουλάχιστον. Αυτό εκτιμάει η ελληνική αστυνομία. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος.
1: Μου είχε βγάλει ένα στιλέτο αυτό, αυτά τα στιλέτα, τις λεπίδες.
2: Θα σπαθεί εδώ, στα πλευρά. Μαχαίρι μεγάλο.
3: Η ζωή είναι με φαρδιά, είναι 4 μέτρα. Άμα στην περάσει το λαιμό εδώ, πέρασε, σέδεσαι. Τελείως. Δηλαδή, αν σου κάνει από πίσω αυτό το πράγμα, σέδεσαι.
2: Μα τα πήραν όλα. Τάβλετ, κινητά, χαρτιά, όλα τα πάντα.
3: Εδώ ήρθανε. Δω με τους πάρεις.
4: Σας είχαν πει σε απόμερο σημείο να πάτε?
3: Όχι, στον κεντρικό δρόμο πάνω.
4: Στην Αγία Βαρβάρα.
3: Ναι. Υπάρχουν κάποια σημεία, ας το πω, επικίνδυνα, που κάποιος οδηγός, αν δεν είναι της περιοχής και δεν το γνωρίζει, ίσως να την πατήσει.

0: Επίσης, εφιαλτικές στιγμές βίωσαν άνθρωποι, γυναίκες κυρίως, από έναν ντελιβερά στην Κηφισιά που έριχνε πέτρες, χτυπούσε γυναίκες. Και μάλιστα τον έπιασε η αστυνομία, πετούσε πέτρες ανύποπτες γυναίκες με αποτέλεσμα να τις τραυματίσει. Ο άνδρας αυτός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργαζόταν ως διανομέας σε ένα κατάστημα εκεί της Κηφισιάς και φορούσε κράνος, πετούσε πέτρες σε διάφορα άτομα που προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Ένα απίστευτο περιστατικό. Ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί έτσι χωρίς λόγο. Αυτό ισχυρίστηκε, ότι πετούσε πέτρες στον κόσμο, στις γυναίκες κυρίως, χωρίς λόγο. Εννοείται ότι θα εξεταστεί και από ψυχίατρο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες αυτές έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη σωματική. Δεν μπορούσε να μιλήσει μία από τις γυναίκες αυτές. Είχε ράματα, είχε σπασμένα δόντια, είχε μάτωμα στο σαγόνι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ένας τύπος ο οποίος είχε προσληφθεί από ένα κατάστημα της περιοχής και δεν είχε τι να κάνει και πέταγε πέτρες στον κόσμο και κόντεψε να σκοτώσει εκεί τους διερχόμενους. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λένε οι μαρτυρίες για το θέμα αυτό. Αλλά πρώτα θα σας πω το εξής. Και πάλι στην Αργυρούπολη είχαμε επιθέσεις σε σχολείο εκεί της περιοχής, άλλο περιστατικό βίας και αυτό, εκτεταμένος βανδαλισμούς. Μιλάμε για το πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Πήγαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αμέσως μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στο σχολείο και ξαφνικά βλέπουν το σχολείο να είναι σε κακό χάλι. Συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, είχαν σπάσει πόρτες, είχαν διασκορπίσει τη σκόνη πυροσβεστήρων κτλ. Είχαν παραβιάσει το κηλικείο, είχαν προκαλέσει φθορές, πέταξαν τρόφιμα. Ο δήμαρχος της περιοχής έκανε λόγο για ένα ακόμα περιστατικό σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων επιθέσεων και μάλιστα ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, ο οποίος έχει ενημερώσει την αστυνομία, έχει δρομολογήσει όλα τα έργα αποκατάστασης, αλλά αυτό που ζητά είναι να τοποθετήσει και κάμερες γύρω από τις σχολικές μονάδες. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε εκεί στην Αργυρούπολη.
1: Είδαμε χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο, σπασμένες πόρτες στην προσπάθεια να εισβάλλουν μέσα στο σχολείο, παραβίαση κηλικίου, ζημιές εντός του κηλικίου. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Έχει γίνει πλέον μια μάστιγα

Τώρα αυτή η ιστορία με τα πατίνια έχει εξελιχθεί έτσι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Και είναι πολύ δύσκολη συνθήκη διότι είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε ένα ανήλικο παιδάκι 13 ετών στην Ηλία την περασμένη εβδομάδα. Και πραγματικά τα ηλεκτρικά πατίνια είναι σκοτώστρες όταν δεν ξέρεις να τα κυκλοφορείς και ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά. Αυτά τα πατίνια, όπως πληροφορηθήκαμε κι εμείς, είναι πατάνια τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητα. Έτσι, φτάνουν μέχρι και τα 80 χιλιόμετρα. Τώρα, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, το παιδάκι αυτό υπήρχε κόφτης. Έτσι, είχαν βάλει κόφτη, αλλά και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, ένα πατίνι, ένα ηλεκτρικό πατίνι, εδώ τους βλέπεις, ας πούμε, εδώ στη Συγκρού, ας πούμε, προσπερνάνε αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα. Αυτό που έγινε γνωστό είναι με το 13χρονο ανήλικο παιδάκι εκεί στην Ηλία, αλλά καθημερινά συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
2: exceptional. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
5: Στίγμα. Η ασφάλεια καμία. Δεν έχει ακαμψία. Έχει μικρές ρόδες. Δεν τους συζητάμε. Αυτά είναι γνωστά εκ προημίου. You've taken all the
6: pieces broken. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Αγγελική που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, κυρία Αγγελική. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, να έχετε υγεία και χαρά. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χθες λέει: Κάνα το λάθος να πάω να ψωνίσω, λέει, για 10 μέρες. Ακόμα λέει: Κλαίω. Δεν υπάρχει σωτηρία πουθενά. Ούτε για να φάμε δεν θα έχουμε, λέει, σε λίγο, με τις τιμές αυτές που υπάρχουν. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε, την αγάπη μου, για 10 μέρες. Αυτό μου θύμισες άλλες εποχές. Θυμάσαι τότε που πήγαινε ο κόσμος και ψώνισε για το σούπερ μάρκετ του μήνα. Ή έλεγε ο άλλος, το Σάββατο δεν μπορώ, ξέρω εγώ, για αυτά, γιατί έχω το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πάνε αυτά, τίποτα. Με ένα καλαθάκι, μέρα-μέρα, day by day που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Εκεί μόνο τα απαραίτητα. Και πλέον έχουν προσαρμοστεί όλοι σε αυτό. Δηλαδή, πας σε ένα μαγαζί, ας πούμε, σε ένα κατάστημα και λες τρεις πατάτες και δεν σε κοιτάνε με μισό μάτι. Έτσι. Τώρα σου λένε τρεις, ναι. Δύο ντομάτες. Ένα αγγούρι, ναι, αυτό μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έτσι, να ξημερώσουμε πολύ ωραία αυτή την υπέροχη γλυκιά τριτούλα, παιδιά αγαπημένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε.

Το ρολόι δείχνει 5 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολλοί εσείς που ξυπνάτε πρωί-πρωί. Μόνο ο γείτονας δεν έχει ξυπνήσει σήμερα. Δεν τον βλέπω σήμερα, ναι. Δεν είναι γλυκιά τριτούλα για αυτόν σήμερα. Είναι κοιμισμένη τριτούλα. Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ πάμε να ξημερώσουμε μαζί μέχρι τις 7. Θα πάμε παρέα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Λέγαμε λοιπόν για τις τροχαίες παραβάσεις, λέγαμε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Για όλα αυτά έχουν βγει και τα πρώτα στοιχεία, παιδιά, από τις έξυπνες κάμερες. Μιλάμε για πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μόλις μήνα, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.

Μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης κλήσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν ένα τρομερό αριθμό, ένα εντυπωσιακό αριθμό με τροχαίες παραβάσεις, που δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει στους ελληνικούς δρόμους, στους δρόμους κυρίως της Αθήνας, έτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 30 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου, οι 8, μόνο 8 έξυπνες κάμερες που εγκαταστάθηκαν σε κάποια κομβικά σημεία κατέγραψαν συνολικά 13.705 παραβάσεις. Χρήση κινητού τηλεφώνου, νούμερο 1, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και συνοδηγούς. Ενώ τώρα τα αυτοκίνητα πραγματικά έχουν και αυτή την ειδοποίηση και τα λοιπά, ακόμα και τα αυτοκίνητα που είναι πάνω από δεκαετία έχουν πια την ειδοποίηση για τη ζώνη ασφαλείας και τα λοιπά, κάποιοι κάνουν αυτές τις περνάνε τη ζώνη από την πίσω πλευρά, βάζουν κάτι άλλα, κάτι κλειψάκια για να μην απενεργοποιούν αυτό το σύστημα. Μα είναι δυνατόν τώρα, αλήθεια? Δηλαδή τόσα χρόνια έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα πρέπει να λέμε για τη ζώνη ασφαλείας? Είναι εντυπωσιακά μεγάλος ο αριθμός των κλήσεων, των παραβάσεων. Και σας είπα, αφορά μόνο ένα μήνα, έτσι. Οι κάμερες αυτές έχουν τοποθετηθεί το Δεκέμβρη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Και υπάρχουν και κάποιες κάμερες που λειτουργούν πιλωτικά σε 10 λεωφορεία, τη ΣΟΣΥ. Αυτές οι παραβάσεις, οι 13.700, βεβαιώνονται και αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Έτσι, στη θηρίδα gov.gr έρχεται το μηνυματάκι για τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Ήδη λοιπόν, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποια κομβικά σημεία εδώ στην Αθήνα όπου υπάρχουν αυτές οι κάμερες, παρόλα αυτά έτσι κάποιοι λειτουργούν ανενόχλητοι. Μάλιστα είσαι, ας πούμε, είσαι στη Συγκρού και πηγαίνεις, ξέρω εγώ, γιατί το ανώτατο όριο έχει αλλάξει, έτσι. Οπότε πηγαίνεις κανονικά. Εν τω μεταξύ, αν δεν βλέπεις καλά το σήμα που δείχνει την ταχύτητα, το όριο της ταχύτητας, τώρα το GPS, όταν πηγαίνεις κάπου, σου δείχνει το όριο της κάθε περιοχής. Βλέπεις λοιπόν ότι εσύ πας, ας πούμε, με το όριο της περιοχής. Έχεις τον άλλον από πίσω που σου πετάει τα φώτα. Και λες, εδώ εχθές έγινε το εξής καταπληκτικό. Προσπαθώ να περάσω μια διάβαση. Διάβαση τώρα, έτσι. Η οποία είναι και φωτιζόμενη. Κάνει και... αναβγάζει και σήματα μόλις σε λίγο. Έχω πατήσει και το κουμπί. Αναβοσβήνει ο δρόμος. Περνάνε τα αυτοκίνητα, αέρα. Δηλαδή νομίζουν προφανώς ότι...

Και ανάβει τα αλάρμ. Να τον προειδοποιήσει δηλαδή ότι έχει επιβραδύνει. Και του κάνει και παρατήρηση, ρε εσύ. Το έκανε παρατήρηση, μα πραγματικά δηλαδή τώρα. Τρομερό, μπροστά σε διάβαση. Λοιπόν, κάμερες υπάρχουν εκεί στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, στη Βασιλή Σοφίας, στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Μεσογείων και Λεωφόρο Χαλανδρίου, στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη Φλέμινγκ, εδώ στην Καλυθέα, στη Λεωφόρο Συγκρού και Αγίας Φωτεινής, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στην Ερμού, στο Δήμο Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Αλίμου, και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και Βουλιαγμένης και Τίνου. Επίσης υπάρχουν στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία έχουν τοποθετηθεί αυτές οι κάμερες και μόνο με αυτές τις λίγες κάμερες έχουν γίνει αυτές οι πολύ πολύ μεγάλες καταγραφές. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την κυρία Αγαθή που μας πήρε τηλέφωνο από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Και επειδή έρχεται και καλοκαιρινή περίοδος και περιμένουμε ας πούμε ότι τουλάχιστον τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις αστικές συγκοινωνίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε αυτούς τους καύσονες και τα λοιπά και το air condition δεν λειτουργούσε στους θερμούς του μετρό. Μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα κάπως έτσι θα το ξαναζήσουμε πάλι το έργο με κάποια lifting. Χθες είχαμε και δύο περιστατικά, έκτακτα περιστατικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ένα συνέβη γύρω στις 9 το πρωί. Είμαστε στη γραμμή 1, Πειραιάς Κηφισιά. Το σειρμός κατευθύνεται προς την Κηφισιά. Ξαφνικά εκεί στον Άγιο Νικόλαο παρουσιάζει ένα πρόβλημα την ώρα που προσεγγίζει το σταθμό του Αγίου Νικολάου. Ο σειρμός δεν κατάφεραν ποτέ να ανοίξουν οι πόρτες, δεν κατάφερε ποτέ να σταματήσει, δεν άνοιξαν οι πόρτες, οπότε οι επιβάτες που θέλαν να κατέβουν στον Άγιο Νικόλαο πήγαν στην επόμενη στάση και έπρεπε να περιμένουν να ανέβουν τη γέφυρα, να κατέβουν κτλ. Να πάρουν το τρένο που πήγαινε προς Πειραιά για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο. Ο σειρμός έφυγε, εννοείται πήγε για επισκευή, να δουν τι ακριβώς συνέβη, εκεί στον τεχνικό έλεγχο στον Πειραιά. Τι περιμένει κανείς τώρα, είναι σειρμή αυτή η οποία είναι του 1980 ας πούμε, με καθημερινή χρήση χιλιάδων επιβατών. Πραγματικά λειτουργούν στα όρια τους αυτά τα μηχανήματα. Εδώ αυτοκίνητο αγοράζει κάποιος, παιδιά, τώρα πραγματικά, να μην γελιόμαστε. Αυτοκίνητο, γιοταχή αγοράζει κάποιος και στα 15 χρόνια, άντε βαριά 20 και πολύ λέω τώρα, έτσι, χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή, απόσυρση και πάγκο. Όχι τώρα ένα τρένο στο οποίο μπαίνουν καθημερινά τόσοι χιλιάδες πολίτες. Και όλα αυτά τα υπόλοιπα ότι θα έρθουν και θα κάνουν και θα αναβαθμιστούν και αν έχουν καθυστερήσει, αν έχουν δοθεί, γιατί το Υπουργείο αυτό λέει ότι έχουν δοθεί κάποιοι σειρμοί στο εξωτερικό για να γίνουν αναβαθμίσεις και τα λοιπά, να γίνει ένα lifting και έχουν καθυστερήσει, να μπουν πέναλτι, παιδιά. Έτσι δεν γίνεται στην Ευρώπη. Όλα δεν λειτουργούν σωστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί λοιπόν εμείς δίνουμε μια δουλειά να επισκευαστούν κάποια τρένα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης για να έρθουν. Περιμέναμε να έρθουν οι σειρμοί τον Ιανουάριο. Έχει περάσει ο Ιανουάριος, έχουμε φτάσει το Μάιο, έρχεται καλοκαίρι. Εμείς πάλι θα γίνουμε ρόμπα, να το πω απλά και λαϊκά, στους ξένους που θα έρθουν και θα περιμένουν να δουν την Ακρόπολη με 45 βαθμούς Κελσίου εξωτερική θερμοκρασία και μέσα στο βαγόνι 50. Και γιατί να πούμε μόνο για τους τουρίστες και να μην πούμε για τους Έλληνες οι οποίοι μπαίνουν καθημερινά στο τρένο, στο μετρό και τα λοιπά, να πάνε στη δουλειά τους και μουσκεύουν πραγματικά από υδρότα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει. Επίσης είχαμε και ένα άλλο περιστατικό πάλι χθες το πρωί σε ένα αστικό λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγγες ενώ κινούνταν στη Λεωφόρο Φιλής εκεί στο Ήλιον. Επίσης ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε έτσι αναστάτωση. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Πραγματικά όμως οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει και να πολλαπλασιαστούν αλλά και να εξυγχρονιστούν. Είναι απαραίτητο αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε κορυφαίος προορισμός. Η Αθήνα είναι κορυφαίος προορισμός, ευρωπαϊκός και παγκόσμιος προορισμός, και να έχουμε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Μια γύρα σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμα και στο Λονδίνο που είναι το πιο παλιό μετρό, έτσι ο υπόγειος σιδηρόδρομος από εκεί ξεκινάει.

Κίνησε από την Βασίλισσα Βικτόρια. Ακόμα και ο υπόγειος συνδρόμος λοιπόν του Λονδίνου, που έχει 50 γραμμές, ίσως και παραπάνω, με εκατοντάδες σταθμούς κτλ. Τουλάχιστον τα τρένα λειτουργούν με ακρίβεια και υπάρχουν πάρα πολλά δρομολόγια. Θα μου πείτε, θες να γίνουμε Λονδίνο, ρε Πανάγου? Όχι, δεν θέλω να γίνουμε Λονδίνο, αλλά τουλάχιστον έχουμε τρεις γραμμές, το ΕΣΑΠ και τα δύο μετρό, και με τις επεκτάσεις που γίνονται κτλ. Να λειτουργούν σωστά. Οι σειρμοί να είναι τέτοιοι, έτσι ώστε τα δρομολόγια να είναι γρήγορα, να έρχονται σύντομα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, ο κόσμος να μην ταλαιπωρείται, να μην πηγαίνει στη δουλειά του και να είναι κάθιδρος και στριμωγμένος σαν σαρδέλα, και επίσης τα λεωφορεία να είναι και αυτά εξυγχρονισμένα και να μην έχουν προβλήματα. Χρειάζεται ανανέωση του στόλου, κακά τα ψέματα. Νάτος ο φίλος μας ο Νίκος από την Πηλαία. Καλημέρα σε όμορφη Τριτούλα, στη ζωντανή ραδιοφωνική παρέα, λέει ο φίλος μας ο Νίκος από την Πηλαία. Να σε καλά, αγαπημένα. Να σε καλά, όλα τα καλά και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, στο Λευκό Οίκο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχαμε κάποιους πυροβολισμούς. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μετά από αντιπαράθεση που είχε με αστυνομικούς και είχαμε και δύο τραυματίες. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το περιστατικό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή επιβλήθηκε αποκλεισμός lockdown, δηλαδή όλοι οι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο κτίριο και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Σήμανε συναγερμός, ο ένοπλος άνοιξε πυρ εκεί στο National Mall. Είχε μια αντιπαράθεση με αστυνομικούς της μυστικής υπηρεσίας, προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ένοπλου αλλά και ενός ενήλικου πολίτη. Μάλιστα μέσα στο Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος και φυσικά τραυματίστηκε και ο ένοπλος από την, ανταλλαγή των πυροβολισμών. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ήρθε το lockdown, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ακόμη έτσι περιστατικό. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και την επίθεση έτσι στο ξενοδοχείο εκεί στο Hilton, όπου βρισκόταν στο δείπνο, σε εξέλιξη το δείπνο των ξένων ανταποκριτών με ξεκάθαρο στόχο, έτσι για μια ακόμη φορά και πάλι έτσι περιστατικό, περίεργο περιστατικό κοντά στο Λευκό Οίκο δημιουργεί μια αναστάτωση.

τώρα υπάρχει και άλλο ένα καμπανάκι κινδύνου για μια κρουαζιέρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ατλαντικό και έχει εξελιχθεί σε κρουαζιέρα τρόμου για πάρα πολλούς επιβάτες. Υγειονομικός συναγερμός. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα και θάνατοι μάλιστα ενός ιού, χανταϊός λέγεται. Μάλιστα, μέσα στο κρουαζιερόπλοιο αυτό, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, υπάρχει και ένας Έλληνας, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακτωτηρίου. Οι αρχές αναζητούν λύση αποβίβασης. Το πράσινο ακτωτήριο δεν δέχεται να ανοίξει τις πύλες του, όπως καταλαβαίνετε. Και η κρουαζιέρα έχει μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη. Δεν είμαστε απλώς πρωτοσέλιδα, είμαστε άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Έγραψε στο Instagram ο Τζέικ Ρόσιρμαν, Αμερικανός ταξιδιωτικός blogger και ένας από τους 149 επιβαίνοντες από 23 χώρες. Στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, εν μέσω φόβων έτσι για έξαρση του χανταϊού. Είναι ένας θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από τον στον άνθρωπο αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό ή στο ουροποιητικό σύστημα. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο από την Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακρωτηρίου στη Δυτική Αφρική. Οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε εκεί, επί της ουσίας είναι σε καραντίνα, αφού επιβεβαιώθηκαν τα κρούσματα. Και μάλιστα 3 άτομα έτσι έχασαν τη ζωή τους, κατέληξαν. Και υπάρχει κι άλλος ένας επιβάτης, Βρετανός, ο οποίος και αυτός είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο Johannesburg. Για αυτή λοιπόν την πολυτελή κρουαζιέρα, που όπως σας είπα μεταδίδεται ο ιός αυτός αποτροκτικά στον άνθρωπο, έτσι. Για αυτή λοιπόν την κρουαζιέρα στον Ατλαντικό, οι τιμές, σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας, κυμαίνονται από 14.000 έως 22.000 ευρώ το άτομο, παρακαλώ. Και έτσι και εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού που μεταδίδεται αποτροκτικά σε άνθρωπο. 22.000 ευρώ το άτομο. Και μέσα είναι 149 επιβάτες. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις 6. Να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Radio. Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία.
2: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ξημερώνει σιγά σιγά μια όμορφη γλυκιά τριτούλα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ.
1: Μουρμουράει ο...
0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στα Παραπολιτικά, στις 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο. Έτσι ο Τονιάτο εδώ. Η άνοιξη του στούντιο. Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 13 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά αργότερα θα ανέβει η θερμοκρασία, παιδιά, μέχρι τους 26 λέει θα φτάσει σήμερα. Ναι, αμέ, πώς. Παρόμοια θερμοκρασία, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη. Στα δυτικά η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί γύρω στους 11 βαθμούς, στα δυτικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία είναι ελαφρώς χαμηλότερη, αν και από ό,τι βλέπω. Καλά, στην Κρήτη, εντάξει, είναι άλλος θεός, τα έχουμε πει αυτά. 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Και στην Ρόδο βλέπω 15 βαθμοί αυτή την ώρα. Είπαμε, σήμερα είναι μια ζεστή μέρα, μέσα στην εβδομάδα θα φτάσει το 30. Να στείλουμε γλυκές και όμορφες καλημέρες στην Ρίτα μας, την αγαπημένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ριτάκη, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα. Μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και γιορτάζει και ο Εφρέμ. Έτσι, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν έτσι κάποια προσωπική γιορτή, γενέθλια, μια επέτειο, οτιδήποτε κτλ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθενται, ποιες καταργούνται, ποιες μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων. Συμβουλές για μαθητές και γονείς. Αρχίζουν τα δύσκολα για τα παιδάκια που πηγαίνουν πάλι φέτος σε αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι μια δύσκολη διαδικασία πράγματι, ιδιαίτερα όχι μόνο για την φετινή χρονιά, έτσι, τα παιδιά προετοιμάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια για τις πανελλαδικές και είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους γονείς. Υπομονή παιδιά, υπομονή, τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές, έτσι κι αλλιώς πολλά πράγματα αλλάζουν και στον επαγγελματικό χάρτη και με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αλλάζουν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτσι. Τώρα, να μην έχετε άγχος, αυτό είναι μια λέξη πολύ κλισέ. Το να μην έχεις άγχος, πώς γίνεται αυτό, δεν υπάρχει μηχανισμός. Τουλάχιστον όμως να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλες και άλλες πολλές επιλογές. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση, 4 θύματα, ασύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. 5 Μαΐου του 2010. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Συμμετέχουν αμερικανικά αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη του προσωπικού. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κουρασγερόπλαιο, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. 3 νεκροί. Τι γνωρίζουμε για τη μετάδοση και τα συμπτώματα? Σας είπα νωρίτερα, βγήκε ενημέρωση ότι υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο που είναι στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.

0: Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό με το κρουαζιερόπλοιο, έτσι με τον χανταϊό, αυτόν τον ιό ο οποίος προσβάλλει τους ανθρώπους μέσα από τροκτικά, δηλαδή μεταδίδεται από τροκτικά στον άνθρωπο, έχει δημιουργήσει έναν συναγερμό εκεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Βέβαια, ειδικοί επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα μιλούν, καθησυχάζουν. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην δημόσια τηλεόραση ο Γκίκας Μαγιορκίνης και ο Νικόλαος Σύψας.
1: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
2: Τι κάνει αυτός ο ιός? Κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προσβάλλει τα νεφρά, κάνει νεφρικό σύνδρομο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χανταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χανταϊών.
0: Καθησυχάζουν λοιπόν οι επιστήμονες. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν, το νέο μεντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πρωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Με το χανταϊό Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα, κλιμάκωση με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για Predator με επίκληση εθνικών λόγων. 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα. Όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων, πώς θα εκδίδεται. Εφημερίδα Καθημερινή. Στα στενά του ορμούζει η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ξανά με το δάκτυλο σκανδάλι Αμερική και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, σε παλαιότερη επίσκεψή του από τη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν, υπό το φόβο επαπειλούμενων αποπειρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Να, Παναγιώτη, γι' αυτό δεν γερνάμε. Γιατί πίνουμε πολλούς καφέδες. Λοιπόν, νέα επιστημονική έρευνα λέει ότι είναι ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης. Ο καφές λειτουργεί έτσι ανασταλτικά, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Το ότι η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία είναι γνωστό, όμως αυτή η μελέτη, τη αμερικανική μελέτη, έρχεται να εξηγήσει πώς το δημοφιλές τρόφιμα μπορεί να προστατεύσει το σώμα μας από τη φθορά του χρόνου, καθώς ρίχνει φως στους συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ωφελεί την υγεία. 3-4 τη μέρα, εντάξει.
3: Τέτοια να λέτε να δεις που θα πάει ο καφές.
0: Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε. Τώρα λέει, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, αλλά τσιτώνει τα νεύρα. Γιατί άμα πίνεις 3-4 τη μέρα για να είσαι τσίτα στο δέρμα, θα είσαι τσίτα και στα νεύρα, κατάλαβες. Αυτό, πού το πας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου σε Δήμους, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Μουσείο, Αστασία, Οργανισμούς. Κυριάκος Πιαρακάκης, περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό, ένα στους δύο δεν τον χρησιμοποίησαν πέρσι. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Πτώση τιμών μετά το ράλι, πουλάω ή κρατάω, το δίλημα των επενδυτών του χρυσού.

Η εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου, καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλαμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Συμβούλιο της Επικρατείας Μπενάλε Βενετίας, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. ΠΑΣΟΚ παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Και Θεσσαλονίκη τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair.

Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γερά Πετρίδη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε το Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα, μες στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.

Εφημερίδα Κόντρα, εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπε στι 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στην ΕΔΕΘ. Στοχευμένε επαφέ Μητσοτάκη με αντάρτε εν ώψη τη κρίσιμη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούς, την Παναπολέμου και πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πιαρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός, άρχισε υποβολή αιτήσεων για τους συνταξιούχους του ΑΕ. Και βροχή τα πρόστιμα, σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, σκληρό παζάρι της Ryanair για τη βάση στη Θεσσαλονίκη, η γνωστή low cost εταιρεία φέρεται να απειλεί με αποχώρηση λόγω χρεώσεων. Αντιδρούν οι φορείς στις κινήσεις της εταιρείας και ο Στέλιος Αγγελούδης θα κάνει έκτακτη σύσκεψη παρουσία στελεχών της. Εισαγγελική έρευνα για τον προπυλακισμό σε βάρος αντιπρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και εγκαινιάζεται το νέο μουσείο της πόλης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα στεγάσει τα αρχαία του μετρό.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Έχω πολύ όμορφα νέα για όλους εσάς που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Ένα παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον φίλο οδηγό ταξί, το Φώτη, ο οποίος έχει στο πίσω κάθισμα τη Μαριλού από το παραπολιτικά.gr και ακούνε και οι δύο φανατικά την εκπομπή. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, παιδιά. Φώτη, να έχεις καλές διαδρομές, ασφαλείς διαδρομές. Να νομίζεις όπως ο Χατζηγιάννης που ακούμε ότι πας για εκδρομή και έτσι κάπως να φεύγει πιο όμορφα η μέρα. Εσύ, Μαριλού, άντε, έλα σιγά σιγά.
1: Ταξί! Ρε ταξί!
0: Αυτά είναι.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο. Να σε καλά, να σε καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Μια όμορφη γλυκιά τριτούλα που λέω εγώ και με κοιτάει ο χαλαρής με μισό μάτι. Λέει, πού τη βρίσκει την όρεξη τώρα πρωί-πρωί. Ξημέρωσε, ε. Ωραίο το ξημέρωμα.

0: And you can dance.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι είχαμε πάλι περιστατικά με βανδαλισμού σε σχολεία, αυτή τη φορά στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Άγνωστοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βανδάλισαν εκεί το πρώτο λύκειο της περιοχής και στην Αργυρούπολη, και μάλιστα οι καθηγητές, οι μαθητές κτλ. Ήρθαν ξαφνικά μετά από το τρίμερο της Πρωτομαγιάς αντιμέτωποι πάλι με καταστροφές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό καταρχάς δεν είναι το πρώτο περιστατικό που βλέπουμε. Είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα περιστατικά. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτου. Είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλό ξημέρωμα, κύριε Δήμαρχε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν εχθές οι καθηγητές εκεί, οι μαθητές βρεθήκατε και πάλι μπροστά έτσι σε εκτεταμένους βανδαλισμούς εκεί στο σχολείο. Τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα φαινόμενο που στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος το συναντούσαμε κατά περιόδους. Τα τελευταία όμως 2-3 χρόνια πραγματικά έχει τρομερή ένταση. Αυτό που έγινε είναι αυτό που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ξανά στο δυσκολείο μάλιστα, αλλά και σε πολλά άλλα. Πήγαν τα παιδιά μέσα και καθηγητές και βρήκαν σπασμένες τις πόρτες. Είχαν μάλιστα πει το σχολείο, το βάφαμε στον πάνω όροφο. Είχαν ανέβει, άρα γνωρίζανε ότι βρίσκονται εμπογιές, γι' αυτό μας υποψιάζει ποιοι μπορεί να είναι. Τις πήρανε, τις σχίσανε στους διαδρόμους μέσα. Γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν πάνω τα Σαββατοκύριακα και αφήνουν τις μπογιές. Καταλαβαίνετε, σε μια γωνία, έτσι δεν ενοχλεί κανένα.
1: Και καταλαβαίνω και επίσης το γεγονός ότι τώρα για να γίνει, ας πούμε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να βάφετε τις αίθουσες. Να το πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι τα σχολικά κτίρια είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Και εντάξει, είναι μεγάλο το κόστος έτσι στην
2: διοίκηση. Είμαι λίγο σκληρός, ακούστε. Ναι. Σα είπα, είμαι 12 χρόνια δήμαρχος, εγώ θα τα πω τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια παρακμή πλέον πάρα πολύ έντονη στην κοινωνία μας. Και στις παιδικές χαρές, πριν από 15 μέρες πάλι μπροστά στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, γιατί μπήκαν για πέμπτη φορά κάποιοι και σπάσανε σχολεία όπου κατεβάσαν τα κλιματιστικά, τα διαλύσανε και πήραν το χαλκό από μέσα. Λοιπόν, γίνεται ένα μπάχαλο γενικώς. Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη Γλυφάδα πριν από 10 μέρες, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ισοπεδώσαν ένα σχολείο. Τα πράγματα εδώ τώρα, εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Εμείς δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε το σχολείο. Δηλαδή, εγώ το βράδυ σε 58 σχολεία που έχω Δήμο συνολικά, είναι αδύνατο να τα αστυνομεύω εγώ προσωπικά, έτσι, ως Δήμος, όχι ως άτομο.
1: Ναι.
2: Άρα υπάρχει ένα διέξοδο. Εγώ πήρα αποφάσεις λοιπόν με αυτή την τελευταία κατάσταση, διότι έχουμε συγκρουστεί στο παρελθόν και με την αντιπολίτευση δική μας και με μια μερίδα γονεϊκού κινήματος που δήθεν φύγεται από αυτό. Εγώ θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, οι οποίες θα λειτουργούν με την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό, παρακολουθεί πολιτική προστασία με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης το βουνό μας. Θα συνδεθεί με αυτό το κέντρο ελέγχου. Επλέον θα βλέπουμε την εικόνα γύρω από όλα τα σχολεία, τι σημαίνει τις βραδινές ώρες, ώστε αν δούμε πάλι κάποια κινητικότητα να ειδοποιούμε την αστυνομία. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Είστε εξοργισμένος το
2: κατάλαβα. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Είναι τρομερές οι ζημιές που γίνονται. Τις πληρώνει ο κόσμος που δεν φταίει. Τις πληρώνετε όλοι εσείς που πάτε στη δουλειά σας για να βγάλετε το μισθό σας και δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ανήλικοι αυτοί που το κάνανε.
1: Ανήλικοι μέσα από το σχολείο.
2: Δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Αλλά είμαι σίγουρος γιατί ανεβήκανε πάνω. Ξέρανε που είναι τα χρώματα που τα είχαν βάλει οι μάστοροι, τα είχαν αποθηκεύσει. Τα πήραν στον κάτω όροφο και βάψαν όλο το σχολείο με συνθήματα. Τα χύσανε μέσα στους διαδρόμους. Σπάσαν το γραφείο του διευθυντή. Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι παρακμή. Εμείς, η γενιά ειδικά, εγώ είμαι 50 χρονών. Εγώ θυμάμαι, σεβόμασταν το σχολείο. Εντάξει, κάναμε και στο χαβαλέ μας τα παιδιά, κάναμε την πλάκα μας. Αλλά όχι
1: τέτοια πράγματα. Ναι,
2: όχι τέτοια πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει κανένα σεβασμό και έχουμε ευθύνη. Εμείς ενήλικοι τώρα. Αν είναι ανήλικοι, έχουμε ευθύνη τεράστια. Και δεν μπορεί να υπάρχει επίκαιρη. Και να σα πω για κάτι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Αν είναι παιδιά, ιδιαίτερα αν είναι ανήλικοι, γιατί έχουμε συλλάβει στο παρελθόν κάποιο και ήταν ανήλικοι. Δεν είναι εξωσχολικοί που δεν είχαν τι να κάνουν και μπήκανε μέσα. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική εργασία.
3: So I used to have your job. Mm-mm. Who gives away Chanel?
0: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Στίγμα. Ούτε μας δεν έχουμε τι άλλη δουλειά να κάνουμε, να παρακολουθούμε τα σχολεία την ώρα που έχουν μάθημα. Θα τα βάλουμε όλα αυτά αφού το κράτος δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε την ευθύνη συντήρησης, αλλά δεν έχουμε και τα κονδύλια συντήρησης. Είναι παινικά τα χρήματα που παίρνουμε. Εμείς έχουμε πάρει και δύο δάνεια στο παρελθόν για συντήρηση σχολείων. Για εργολαβίες ύψους 2 εκατομμυρίων. Δεν μας τα δίνει κανείς αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, θα το βάλουμε όμως στις κάμερες, θα συνδεθούμε με το κέντρο ελέγχου. Γιατί το καλό που θέλουν της αστυνομίας τότε, γιατί κάποιοι άνθρωποι δικοί μας, security που θα παρακολουθούν την οθόνη, θα ειδοποιούν, καλό είναι να σπέβουν αχαίως, ταχύτατα. Τι να σας πω και εμένα, δεν ξέρω. Κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, σηκώνουμε και τα χέρια ψηλά κάποια στιγμή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Μας δώσατε μια εικόνα από τι ακριβώς συμβαίνει και όχι μόνο και στην περιοχή εκεί στο ελληνικό Άρη στην Αργυρούπολη, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα με τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι πραγματικά είναι ανεξέλεγκτοι. Πραγματικά ανήλικα παιδιά να μπαίνουν τη νύχτα, να σπάνε, να καταστρέφουν την δημόσια περιουσία και να είναι ανεξέλεγκτοι από γονείς οι οποίοι πραγματικά κοιμούνται. Έτσι, κοιμούνται πραγματικά. Αυτό που συμβαίνει, πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλά άσχημα περιστατικά, άσχημες συμπεριφορές, για να μην μιλήσουμε και για όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα προάβλια, στις πλατείες. Ένα επίσης πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό θέμα.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στα σχολεία μας. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στη Σίμη. Πάμε στην όμορφη Σίμη. Εκεί όπου το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Διότι το λιμενικό είχε την καταγγελία ότι αποβιβάστηκαν εκεί 6 τεράστια αλιευτικά σκάφη που ψάρευαν 2 μίλια από τις ακτές. Ήταν ιταλικά τα αλιευτικά αυτά σκάφη. Οι ντόπιοι ψαράδες δήλωσαν εξοργισμένοι, έκαναν λόγο για προκλητική κίνηση που πλήττει το εισόδημά τους, ζήτησαν να παρέμβει άμεσα η πολιτεία, είπαν ότι πρόκειται επί της ουσίας για καταστροφή των θαλασσών. Αφού ήταν μεγάλη ισχύος, κατέστρεφαν όλο το θαλάσσιο περιβάλλον και όλα τα τοπικά αλιευτικά αποθέματα, όλα τα ψάρια εκεί της περιοχής. Οι αλλοίς, εκεί από την ΣΥΜΕ, ενημέρωσαν άμεσα και τις αρχές του νησιού, ζήτησαν να μάθουν για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί τα ιταλικά ψαράδικα, και οι αρχές φυσικά επικοινώνησαν και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατήγγειλαν το περιστατικό εκεί. Αμέσως δόθηκε εντολή σε συνεργασία με το λιμενικό να πάει στο σημείο, να ελέγξει το περιστατικό, να διαπιστώσει φυσικά αν τηρούνται οι διεθνείς κανόνες ναυσιπλοείας και αλίας. Τώρα πραγματικά τι δουλειά είχαν εκεί τα ιταλικά αλιευτικά να πάνε στη Σίμη, να φτάσουν μέχρι τη Σίμη για το ψάρεμα, πραγματικά είναι απορίας άξιο.

Για να στείλουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλαο που στέλνει το μήνυμα του από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη, αν το λέω σωστά. Καλημέρα, αγαπημένε φίλε. Μια πολύ ωραία φωτογραφία καθώς ξημερώνει εκεί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη. Ωραιότατα. Να πίναμε ένα καφεδάκι εκεί στη Θεσσαλονίκη, που κάνει και καλό, λέει, πώς λέει, μειώνει την γύρανση. Επιβραδύνει τη γύρανση. Καλημέρα. Πιες μια γουλιά κι εγώ, άλλη μία. Ξανάνιωσα. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, που κάνει το δρομολόγιο, το οδηγός φορτηγού. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Καλή όμορφη Τρίτη να έχεις κι εσύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξη, μας έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλή όμορφη Τριτούλα. Κοίτα πόσο καθαρός είναι ο ουρανός. Υπέρλαμπρος.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 και 38 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έχουμε ήδη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από τα Σεπόλια μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο, παρακαλώ. Παρατηρούνται έτσι επιβραδύνσεις στην κυκλοφορία. Επίσης, τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, αλλά και μετά μέχρι τον Ασπρόπυργο, και εκεί παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού. Παρόμοια εικόνα, με την κίνηση στο κέντρο σιγά σιγά να αυξάνεται, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας βλέπουμε πυκνή ροή οχημάτων, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης μας, ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ για να πούμε και άλλα νέα από την επικαιρότητα.

0: τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες.

0: γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου. Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στου 90,1. Με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση όπως πάντα, αλλά και σήμερα. Έτσι υποδεχόμαστε αυτή την όμορφη γλυκιά τριτούλα 5 Μαΐου 2026. Λοιπόν, πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα σχολεία, για τα παιδάκια. Λοιπόν, τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου. Έτσι. Γιούπι, γιούπι τα παιδιά. Όχι οι γονείς, έτσι. Τι γονείς, μετά. Ναι. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν 27 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 ως 15 Ιουνίου. Στα λύκεια τώρα. Στα λύκεια τα μαθήματα τελειώνουν στις 15 Μαΐου. Σε 10 μέρες από σήμερα, με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις να πραγματοποιούνται από 18 Μαΐου ως 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων για πρώτη και δευτέρα λυκείου θα εκδοθούν έως τις 19 Ιουνίου, ενώ των απολυτηρίων της τρίτης λυκείου έως τις 27 Μαΐου. Το πρόγραμμα για τα λύκεια έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προηγηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πριν από τις πανελλήνιες. Οπότε τι έχει μείνει επί της ουσίας? Έχει μείνει 4-5 εβδομάδες ακόμα μαθήματος για τα πιο μικρά παιδιά. Εκεί 4-5 εβδομάδες, βγάλε και του Αγίου Πνεύματος, βγάλε και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, καμιά εκδρομή, κανένα έτσι και τα λοιπά. Λίγα είναι ακόμα, ναι. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς. 45.000

0: 2000 λέει ενδιαφερόμενοι που έκαναν κλικ και μπήκαν μέσα για να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα αυτό με τις νταντάδες της γειτονιάς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, όπως σας έλεγα και χθες, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μέχρι για τα παιδιά που είναι για τα μωρά από 2 μηνών, νομίζω μέχρι και 2,5 χρονών. Το θέμα είναι από 2,5 χρονών μέχρι 4, τι γίνεται. Η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά στα 4. Μήπως θα έπρεπε να το δουν λίγο έτσι να. Ναι, το 2,5 μέχρι το 4, τι κάνεις με το παιδί. Πας στον εργοδότη και του λες είναι τώρα 2,5, δεν υπάρχει νταντά γειτονιάς. Ναι. Σε χαιρετάει ο εργοδότης, σου λέει bye bye, my love goodbye.
1: Καλά.
0: Κατά τα άλλα στηρίζουμε ρε παιδί μου τις οικογένειες να κάνουν παιδιά. Πώς.

0: Λοιπόν, και ενώ λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο θέμα στις δαντάδες της γειτονιάς, υπάρχει και μεγάλη επισκεψιμότητα και στην πλατφόρμα, εκεί στην πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό, χθες άνοιξε για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Ελπίζουμε να μην κράσαρε, έτσι όπως οι προηγουμένες πλατφόρμες για τον κοινωνικό τουρισμό. Και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση, έτσι πάνω από 350.000 οι αιτήσεις, με αρκετά τα vouchers των δικαιούχων. Και όλα αυτά βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι περισσότερο ψάχνουν να βρουν οικονομικές λύσεις με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού για να πάνε διακοπές και βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις δικαιούνται και τακτοπλοϊκά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ακρίβεια, όπως καταλαβαίνετε, πλήττει τα εισοδήματα των πολιτών και πραγματικά δεν βλέπουμε έτσι και καμιά ουσιαστική, έτσι, ένα ουσιαστικό μέτρο ακρίβεια στις, ακόμα και στις λαϊκές, όπου παραδοσιακά είναι φθηνά τα προϊόντα, φθηνά και ποιοτικά, ακόμα και εκεί έχουν αρχίσει και αυξάνονται πολλές οι τιμές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στις λαϊκές για τα φρούτα, για τα λαχανικά, αλλά να ακούσουμε και τι λένε και οι επαγγελματίες, αρτοποί, επιχειρηματίες εστίασης και αυτοκινητιστές για το κόστος, το κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ή τέλος πάντων τα έξοδα που έχουν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές.
1: Τα καταφέρνουμε. Πήρα τώρα μια σακουλίτσα για να επιβιώσω.
2: Οικονομία, να δούμε πού θα φτάσει.
3: Τα προϊόντα που είναι από κάτω, που ταξιδεύουν από Πελοπόννησο και από Κρήτη φυσικά, έχουν επηρεαστεί γιατί είναι το καύσιμο στη μέση. Από 10 έως 20% υπολογίζω συγκριτικά με τις περσινές τιμές.
4: Το ανέβασμα των τιμών έχει να κάνει όλα με το καύσιμο, τίποτα άλλο. Τα περισσότερα ήδη έρχονται από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη. Ανέβηκε το καύσιμο, ανεβαίνουν και αυτά. Ένα 15%.
5: Σε ποια προϊόντα βλέπετε στις αυξήσεις?
2: Στα φρούτα κυρίως, δηλαδή, εντάξει, φράουλες, πεπόνια.
6: Πήρα μπανάνες και φράουλες. Σίγουρα τις περιορίζουμε.
7: Για προϊόντα που είναι της εποχής, οι τιμές τους πιστεύω είναι ανεβασμένες.
8: Τα λαχανικά όλα, ειδικά κολοκύθια, αυτά όλα τα πάντα.
9: Στις ντομάτες, τα φασολάκια, όλα έχουν μεγάλη διαφορά από πέρυσι.
10: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις, δηλαδή από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί, για ποιο λόγο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
11: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερα, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
12: Σίγουρα το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
13: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάνω να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
14: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
0: Η άνοδος του πετρελαίου έχει επηρεάσει τους πάντες και τα πάντα, έχει επηρεάσει και τις υπηρεσίες, τις μεταφορές κτλ. Και βεβαίως έχει επηρεάσει και τους αγρότες. Οι οποίοι αγρότες, σας θυμίζω, ότι είχαν βγει στους δρόμους, σχεδόν 2 μήνες ήταν στους δρόμους οι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για το μεγάλο κόστος παραγωγής, αλλά και για τα προϊόντα που μένουν αδιάθετα, που πολλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, φεύγουν από τα χωράφια και φτάνουν στα ράφια διπλάσεις, τριπλάσεις τιμές. Και τώρα έρχονται αντιμέτωποι με πολύ αυξημένο κόστος λόγω του πετρελαίου. Και τι λένε οι ίδιοι? Λένε ότι θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική, διότι δεν έχουν να τα μετακινήσουν. Να τους ακούσουμε.
15: Σε 1 με 2 μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο. Είναι χειρότερα. Δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά. Αντιθέτως, έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
16: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου. Μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
0: Αυτά λοιπόν για την ακρίβεια. Πάμε να δούμε όμως και μια δημοσκόπηση η οποία έχει βγει στο φως δημοσιότητας. Είναι η δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία. Και ανέβηκε πάρα πολύ στο 12,6% το άλλο κόμμα. Τι σημαίνει το άλλο κόμμα? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή απώλεια, γύρω στο 1,5% στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σε σχέση με την τελευταία έρευνα του Μαρτίου που είχε διεξάγει η εταιρεία Opinion Poll, ενώ τα ποσοστά του Πασόκ, που εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, είναι ενισχυμένα κατά μια μισή σχεδόν μονάδα. Τώρα, υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο άλλο κόμμα, εκτοξεύθηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το 54% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταρριλότητα για πρωθυπουργός. Στην εκτίμηση ψήφου, η απώλεια της Νέας Δημοκρατίας είναι της τάξης του 1,5%. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια μικρή άνοδο 1,2. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 1,4. Ακολουθούν οι Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, εμφανίζοντας πτώση κατά 1,2%. Το ΚΚΕ με σταθερές δυνάμεις στο 7,8%. ΣΥΡΙΖΑ 4,3%. 4,7% η Φωνή της Λογικής. Το ΜΕΡΑ 25 με 2,8%. Και τώρα, ως άλλο κόμμα εμφανίζεται, όπως σας είπα, υπάρχει μια μικρή, μια σημαντική, όχι μικρή άνοδος, όπου οφείλεται επί της ουσίας αυτό που λένε οι αναλυτές, ότι είναι τα δύο κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, τα οποία είναι υποίδρυση και αναμένονται έτσι μέσα στον μήνα αυτό.

Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, καθώς ξημερώνει. Θα πάρω να δώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5, εδώ ο Κόκορας, για να μην πω η Κότα, θα σας ξυπνήσει όπως κάθε εξημέρωμα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικάρες του. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Από όλο το Dream Team, από την Έρη Πανάγο και όλους εδώ τους απέροχους συντελεστές της εκπομπής, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά στον Εφραίμ. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.
7: Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling in a very deep hole.
8: Into a

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

0: Το cast της δικής μας ταινίας απόψε θα συμπληρώσει μια γυναίκα που ξέρει πως να βάζει λόγια και συνέστημα στις νότες.
1: Ποια είναι η?
0: Κυρίες και κύριοι, θέλω το πιο ζεστό σας χειροκρότημα για την Εύη Δρούτσα.
2: Παιδιά, όπα, όπα.
3: Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα, λέω οχοχο.
4: Οχοχο.
3: Δρούτσα, ε.
5: Δρούτσα, δρούτσα.
3: Δρούτσα, ναι.
4: Κάπως έτσι.
3: Λέω, όχ, λέω. Είπα το όχ.
2: Και για να δούμε.
0: Εύη.
5: Κοίταξε κάτι, εγώ χωρίς να έχω τέτοιο, επειδή μου πέρασε πολύ νερό. 7.
2: Πόσο?
5: 7.
0: Δεν είπαμε καλέ να βαθμολογήσετε και Παναγία.
5: Εγώ
0: είπαμε να πει στο σχόλιο.
4: Καλά πείτε αυτό.
5: Το σχόλιο σου το λέω, μου πέρασε νερό ένα πράγμα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
3: Τι εννοείς νερό?
5: Νερό.
3: Γιατί είμαστε νερό?
5: Δεν σου είπα ότι είσαι νερό.
6: Πώς το λέει ο Κουτσούμπας?
4: Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα.
7: Δεν ξέρει το τραγούδι, οπότε επηρεάστηκε το ότι δεν ξέρει το τραγούδι.
5: Δεν το ξέρω.
7: Άκουσα, δηλαδή.
5: Άκουσα ένα νερό να φεύγει.
3: Δεν ήξερες το τραγούδι εσύ?
5: Γιατί έπρεπε να το ξέρω δηλαδή?
8: Εγώ έχω αυτή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
3: Εντάξει, και εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα.
9: Γιατί το ξέρεις εσύ, Εύη μου?
3: Όχι, το
5: έμαθα. Δεν το ήξερα.
9: Το ήξερα, ό,τι ήξερα.
5: Ναι, αλλά Εύη, σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε. Τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρω?
3: Αυτό που ακούς να πεις. Θα μας πει ότι πέρασε νερό, ήταν νερό. Τι είμαστε εμείς νερόβρες, τι είμαστε? Αυτό που ακούς, εάν σου άρεσε, κολλάγαμε πάνω στον τόνο, αν το λέγαμε σωστά.
5: Αυτό που είπατε καλό ήταν.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
5: Αλλά θα σου πω κάτι. Όταν δεν ξέρεις ένα τραγούδι, βλέπεις ένα νερό.
3: Εντάξει, τα τραγούδια δεν είναι μόνο αυτά που γράφετε εσείς ή αυτά που ακούγονται στα ραδιόφωνα.
5: Δεν είπα τίποτα για τα δικά μου τραγούδια, σου είπα.
2: Τι είπα? Τι είπα?
5: Λέω, δεν έχουν καμία σχέση τα δικά μου.
3: Γενικά, υπάρχουν πολλών ειδών τραγούδια.
5: Ταιριάζεται, ήσασταν καλοί. Τι άλλο μπορώ να πω?
2: Ωραία.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ωραία.
5: Έτσι, ωραία.
4: Αυτό. Πώς το λες, Βασίλη?
10: Πανολεθριά.
4: Κώστα.
11: Ντροπή.
4: Ηλία.
12: Έσχος.
4: Κωνσταντίνε.
13: Όνειδος.
4: Δήμητρα.
14: Αποτυχία.
4: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
3: Ξυπνήστε!
15: Σιγά, ρε, θείο, θα έχει το γάλα, ρε.
4: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
17: Καλημέρα στην κακή σου και τη μάνα σου.
16: Χαίρετε, παιδες.
18: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μπέρδεψε τη βούρτσα με τη δρούτσα η Εφηθόδη, αλλά τελικά εντάξει, καταλάβει ποια θα έχει απέναντί της, την να κριτικάρει την εμφάνισή της στο Just. Αλλά ωραία, έτσι, ωραίο μπιφ ήταν αυτό. Ωραίο μπιφ. Αρπαχτήκανε. Έχω κι άλλο αργότερα να highlight από το Just. Πάλι με Εφηθόδη. Μανούρα συνέχεια με την Εφηθόδη. Μη ενοχλείτε την Εφη. Μη μου πειράζετε την Εφηθόδη. Καλημέρα, Πασοκτζή. Καλημέρα. Πάντα ψηλά, Πασοκτζή, πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά. Εσύ, παιδί μου, δεν έπρεπε να, έπρεπε να είσαι αλλού. Έπρεπε να είσαι στο Μαϊάμι να κλαδεύεις φήνικες. Είσαι για πολύ ψηλά δέντρα.

για να παραγγείλετε τον καφέ σας από το Φουρνάρικο, βέβαια, από που αλλού, το Φουρνάρικο που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και μας σερβίρει τον καφέ μας στην καλύτερη του, μαζί με τα υπέροχα finger snacks για κάθε στιγμή της ημέρας. Σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, κουλουπού κουλουπού.

0: σπίτι. 5 Μαΐου. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές. Για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή χρειαζόμαστε, για οποιοδήποτε χώρο. Τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, ποικιλία επιλογών για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών ειδών. Σου δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσεις τις αγορές σου με πιστωτική κάρτα με 4 άτοκες δόσεις. Το Welcome Store Ζακίνθου όμως έχει και τις δικές του ευέλικτες ευκολίες πληρωμής χωρίς κάρτα. Γιατί να χρησιμοποιήσεις κάρτα? Θες περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες? Πας σε έναν, παίρνεις, επιλέγεις έναν από τους ευέλικτους διακανονισμούς πληρωμής του Welcome Store. Το συζητάς εκεί στο ταμείο, λες εγώ τόσα μπορώ να δίνω, και σε 6 δόσεις, ξέρω εγώ, 8 δόσεις να έχω εξοφλήσει το ψυγείο μου. Το καινούργιο μου ψυγείο, την καινούργια μου κουζίνα. Ένα πλυντήριο και μια κουζίνα. Ένα ολόκληρο νοικοκυριό. No stress. Αγορές χωρίς stress. Welcome Store. Και όλα τα άλλα είναι χθες. Σήμερα πας Welcome Store και καθάρισες. Για τις μεγάλες ωραίες της ημέρας, το λαδολέμονο, μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής. Ψήνει τα καλύτερα χρόνια, τώρα το ξέρετε. Αυτό που ίσως κάποιοι ακόμα δεν ξέρετε είναι για τα μαγειρευτά του τα μεσημέρια. 33409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι πιάτα ημέρας έχουμε σήμερα και παραγγέλνεις αν κάποιο έτσι σου κάνει κλικ. Τα λιγουρεύεσαι, το παραγγέλνεις. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς βίγκαν.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Στίγμα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
15: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.

Πάμε στα επικαιρότητα, η οποία στη χώρα μας είναι αρκετά επεισοδιακή, σκληρή. Δεν διαβάζει τίποτα άλλο από επεισόδια, μαχαιρώματα, ξυλοδαρμούς, δολοφονίες κλπ. Κλπ. Ανεξαρτήτως

Είχαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια ξυλοδαρμό 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα σπρόξιμο στην κυριολεξία. Και μάλιστα το σπρόξιμο δεν ήταν του θύματος. Η μία αδερφή του 17χρονου έσπρωξε μία 20χρονη. Με αποτέλεσμα ο 25χρονος σύντροφος της 20χρονης να αντιδράσει έντονα στέλνοντας τον ανήλικο στο νοσοκομείο. Ήταν ένα event εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια συναυλιούλα, κάτι τέτοιο. Λόγω του πλήθους και του συνωστισμού, μία από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να έσπρωξε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφο του Νταΐ, του 25χρονου, του δράστη, η οποία σύντροφος αντέδρασε αρχικά έντονα. Άρχισε να φωνάζει σύμφωνα με πληροφορίες και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου. Κατόπιν παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος αρχικά χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μπουνιές στο 17χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο. Και σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, υπέστη κάταγμα της γνάθου ο 17χρονος. Μετά το επεισόδιο, βέβαια, το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, απειλώντας μάλιστα και το υπόλοιπο πλήθος που βρισκόταν στην συναυλία. Όμως δεν κατάφεραν να κρυφτούν καλά, τους εντόπισαν σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι παραδέχτηκε την πράξη του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου. Ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, λέει. Κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης, βέβαια. Στο 17χρονο, ο οποίος είναι μαθητής ειδικού σχολείου. Πάρα πολύ ωραία πάμε. Πάμε τέλεια. Πάμε σε μια συναυλία. Πάμε τα παιδιά σε μια συναυλία. Να περάσει η ώρα τους και στο τέλος έχουμε αυτά. Πλευρά βέβαια του 25χρονου λέει, ούτε ξέραμε, λέει, δεν ξέραμε αν ήταν αμαία. Και λοιπόν τι πάει να πει, και αμαία να μην ήταν. Δεν είναι αυτή συμπεριφορά, δεν είναι σε καμία περίπτωση προς οποιονδήποτε. 7-8 χρόνια μικρότερος κιόλας. Δεν πάμε καλά καθόλου, έτσι. Εδώ βλέπω άλλο τώρα περιστατικό στον νέο κόσμο. Μαχαίρωσαν

0: Από ομάδα δηλαδή, τουλάχιστον 10 ατόμων δέχτηκαν επίθεση. 4 φίλοι ανήλικοι, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να καταλήξει μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο.
1: Άλλη επίθεση από ομάδα 10 ατόμων δέχτηκαν χθες το βράδυ ανήλικοι στο Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να καταλήξει μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο. Συνδεόμαστε με το σημείο, εκεί βρίσκεται η Ιωάννα Μπουροπούλου. Ιωάννα, έχεις εξασφαλίσει και βίντεο από την διαφυγή των δραστών.
2: Ακριβώς, Ράνια, κυρίες και κύριοι, ακόμα μια απίστευτη επίθεση σε βάρος ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ηλία Ηλίου και Λεωφόρος Βουλιαγμένη. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το βράδυ, όταν 4 νεαροί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθόντουσαν σε ένα παγκάκι και τότε μια παρέα περίπου 10 ατόμων τους πλησίασε και ξεκίνησε να τους κυνηγάει επί της Βουλιαγμένης. Οι νεαροί προσπάθησαν να γλιτώσουν, χάθηκαν στα στενά, όταν ο 15χρονος κατάφερε να πιαστεί από την παρέα των 10 ατόμων και να πέσει κάτω όπου τον μαχαίρωσαν, στην πλάτη και στον μυρό. Να πούμε τώρα ότι στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε καταφέρει να

0: παρέα των 10 ατόμων προσπαθεί να γλιτώσει. Τρέχει, φαίνονται τα δύο πρώτα άτομα να τρέχουν επί της οδού Ηλία Ηλιού, λίγα μέτρα δηλαδή από το σημείο που έγινε η επίθεση, και στη συνέχεια να ακολουθεί και η υπόλοιπη παρέα προκειμένου να γλιτώσουν από την αστυνομία. Ο 15χρονος, τώρα να πούμε ότι μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ η επίθεση δέχθηκε ακόμη ένας ανήλικος από την ίδια πιθανότητα παρέα, δύο δρόμους παραπάνω στην οδό Αρτέμων στο Παγκράτη.
1: Δεν ήταν από την ίδια παρέα, καμία σχέση, άσχετο περιστατικό, όμως συνέβη και αυτό. Δηλαδή σε κάθε γειτονιά, ειδικά των Αθηνών, κινδυνεύεις να κυκλοφορήσεις. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Καλημέρα Τζόνι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Ντίνο. Ντίνο μου, καλημέρα. Έχουμε ξεφύγει, Ντίνο. Καλημέρα, Ντίνο Κωστάκη. Ο Ντίνος Κωστάκης σας καλημερίζει, φίλες και φίλοι. Το πρωί άκουγα το πρωί τον ένα πάνελ ήταν, που ήταν στο Χασαπόπουλο ήταν. Κάτσε να δεις τώρα. Είσαι τον Παναγιώτη το Στάθ. Τέλος πάντων, λέει κάποια εκεί, λέει τέτοια ώρα, λέει, τι ήθελαν τα παιδιά έξω στο δρόμο. Καλά, εντάξει, 15 χρονών, 16. Κυριακή βράδυ, θα βγει μια βόλτα με την παρέα του, ο κάθε 16χρονος, ας πούμε, να πάει μια βόλτα στη γειτονιά. Να πάει ένα σινεμά, να πάει για ένα καφέ. 10 η ώρα δεν είναι και απαγορευτική ώρα, ας πούμε. Και 9.30 το βράδυ και 10. Δεν ήταν μία μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα Τάσο Τζίμι, καλημέρα στον Νότο.
2: Η χάρη των Ζακυνθινών μεγάλων ποντικών αρουραίων έφτασε μέχρι και στα καράβια που κουβαλάνε τουρίστες, έτσι τα λέω εγώ αυτά τα καράβια. Ήθελα να ξέρω τι βρήκανε και μπήκανε μέσα στα καράβια. Βρώμα λες, κουζίνες βρώμικες λες. Δεν τα απολυμμένουνε, δεν τα καθαρίσανε και εισχωρήσανε μέσα τα ζακυνθινά ποντίκια. Αυτά τα καράβια που κουβαλάνε τον κόσμο λες και είναι κοντέινερς. Μέχρι και εκεί χτυπήθηκε ο τουρισμός, Στάθη. Δυστυχώς εντράπηκε και η ντροπή, όλα στο έλεος και στο βωμό του χρήματος. Καλημέρα, καλημέρα από τον Νότο, Στάθη.
1: Καλέ μου φίλε Τάσο, το συγκεκριμένο μικρό κρουαζιρόπλιο δεν νομίζω έχει περάσει από εδώ καθόλου. Γιατί αν έχει περάσει μπορεί να φόρτωσε από εδώ κανένα ποντίκι. Τα ποντίκια εκεί που δένουν τα πλοία και από τη μια και από την άλλη μεριά του λιμανιού είναι στο μέγεθος γάτας. Αυτόπτες μάρτυρες αυτό καταγγέλουν. Αρουραίοι, όπως ακριβώς το είπες. Αρουραίοι. Παλιά τους αρουραίους, βέβαια έλεγες ότι τους αρουραίους συναντούσες στην Ήπεθρο, όχι στην πόλη της πόλης.

Εντάξει, πάμε τέλεια, πάμε τέλεια. Όλα ωραία, όλα καλώς καμωμένα. Οκτώ πριν από τις 9 εδώ στον Στίγμα.

Κηφισιά λέει οδηγός μηχανής πετά πέτρες σε γυναίκες. Δεν πάμε καλά. Το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοίου στην Κηφισιά μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά στο πρόσωπο. Από το συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσικλέτα του λέει στις περιοχές εκεί της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντοπίζει τα θύματά του, κυρίως γυναίκες, και τους επιτίθεται με πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα με κοινό μοτίβο δράσης. Προσεγγίζει τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτοξεύει πέτρες, στοχεύοντας κυρίως στο

Έσπασε 5 δόντια το τελευταίο του θύμα. Έχει θηλαστικά τραύματα στο άνω και στο κάτω χείλος, αιμάτωμα στο σαγόνι. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Καθώς ο δράστης σταμάτησε ένα μέτρο από την συγκεκριμένη γυναίκα και της πέταξε μια μεγάλη πέτρα. Και τι κάνει ρε παιδί, αφού εντάξει τον εντοπίσανε. Γιατί καθυστέρησαν να το συλλάβουν, ας πούμε. Τον είχαν εντοπίσει λοιπόν. Καταγωγή από το Πακιστάν ο δράστης. Πακιστάνι. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ασφάλειας κοντά στο κατάστημα στο οποίο εργαζόταν ως διανομέας. Φαντάσου τον έχεις πάρει τώρα στο μαγαζί σου, έτσι να κάνεις τη δουλειά σου και να σου προκύψει τέτοια περίπτωση. Ομολόγησε λέει τις πράξεις του και είπε πως επιτέθηκε επειδή είχε νεύρα. Έλα εντάξει, το ψυχιατρίο αυτός κατευθείαν.

Emily Sunday. My Kind of Love. Σαν 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σας. Ο καφέ σας θα σερβίρεται στην καλύτερη του, όπως τον προτιμάτε, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή. Delivery από πολύ νωρίς το πρωί, την ώρα που χαράζει, μέχρι το βράδυ και μέχρι και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν στην πόρτα του σπιτιού σας. Οι επαγγελματίες, μην ξεχνάτε ότι Φουρνάρικο σας εξυπηρετεί, μια συνεργασία με το Φουρνάρικο για το κουβέρ του εστιατορίου, της ταβέρνας, για τα πρωινά του ξενοδοχείου, την ποικιλία αρτοποιημάτων και τις ποικιλίες άρτου που πάνω από 50 χρόνια τώρα ψήνει, ζυμώνει και ψήνει καθημερινά.

Ο Νίκος λέει, μάλλον είναι ανάδρομος Ερμής και συμβαίνουν όλα αυτά. Ή έχουμε κάτι έτσι μετά κορονοϊό, έχουμε λαλήσει. Το δεύτερο μάλλον είναι το πιθανότερο. Την περίοδο του κορονοϊού πρέπει να επηρέασε πολύ την ψυχολογία, πολύ κόσμο. Δεν αντέξανε την κλεισούρα, τον περιορισμό. Δεν αντέξανε τη μονοτονία. Καλημέρα Νίκο Βαρδακαστάνη, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Όλα, όλα Γιάννη, όλα.

0: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks. Βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
7: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
6: Μπορείς να ξεφύγεις.
7: Κανείς δεν ξεφεύγει.
6: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
7: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
6: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
7: Ήρθε η ώρα.
6: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Fantasy, Earth, Wind and Fire, επιστροφή στις μουσικάρες εδώ στον Στίγμα στο 96. Καλημέρα και πάλι. Τρίτη 5 του Μάη εδώ στον Στίγμα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα. Γυμναστήριο σε βλέπω, Μάκης ο γυμναστηριακός. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Ορθοπεταλιές βλέπω, ορθοπεταλιές. Γράφει το κοντέρ, γράφει. Για να δω, για να δω. Α, στην αρχή είσαι ακόμα, στην αρχή. Τίποτα ακόμα, δεν έχεις κάψει τίποτα ακόμα.

γαλλικά σου, μου λέει ο Τάσος ο Τζίμης, είναι σαν τα ελληνικά του Άδωνη. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Με κολακεύεις. Merci beaucoup.

Καλά, ε. Καλά, ε, το βιμπράτο μου, ε. Δεν έχεις να πεις. Λοιπόν, πάμε καμιά άλλη είδηση. Πάμε σε ιταλικό τώρα, αγαπημένο Φαμπρίτσιο Μόρο. Πένσα, σκέψου.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια είδηση που έχει να κάνει με το φαράγγι της Αμαριάς. Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό το φαράγγι της Σαμαριάς όσο περισσότερο γίνεται, παρά τις, την αντίθετη πολλές φορές, αρκετές φορές γνώμη των ειδικών, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί η υπόθεση σε ένα πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην τοπική κοινωνία από τη μία και τους επιστήμονες και τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Ακούς Τάσο Τζίμι, νομίζω ότι μόνο εμείς έχουμε θέματα με τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Ένας από τους πιο τουριστικούς προορισμούς στην Κρήτη, το φαράγγι της Σαμαριάς. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Αν δεν έχετε πάει, να πάτε. Αν σας αρέσουν έτσι τα φυσικά τοπία, απίστευτου κάλους και κυνηγάτε καταράκτες, κυνηγάτε φαράγγια. Τα ψάχνετε, να πάτε, πρέπει να πάτε. Η μη έναρξη της λειτουργίας του φαραγγιού λοιπόν την Πρωτομαγιά, όπως συνήθως συμβαίνει, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης. Ο λόγος που το φαράγγι παραμένει κλειστό και από τις δύο εισόδους του είναι οι εκτεταμένες καταστροφές που έχουν προκληθεί σε μεγάλο βαθμό και εύρος λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του φετινού χειμώνα που εντάξει, τις προκάλεσαν. Και το αυξημένο ύψος των νερών του ποταμού βέβαια, το οποίο λόγω των βροχών δεν έχει κατέβει όπως μέχρι πέρσι. Λίγο πριν το σημείο πόρτες παραμένει υψηλό το νερό στο συγκεκριμένο σημείο του ποταμού. Είναι αρκετά ψηλά και δεν ελοχεύει, κίνδυνος για όσους επιχειρήσουν να το διασχίσουν. Ο ΟΦΗΠΕΚΑ τώρα, έτσι, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, οποίος καταλαβαίνετε ότι πάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Πώς έχουμε εμείς εδώ φορέα διαχείρισης για το πάρκο, τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Ακριβώς. Ανέφερε λοιπόν πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για τις 15 Μαΐου είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι, να ακολουθήσουν οι αυτοψίες του καθηγητή φυσικών καταστροφών Ευθύμη Λέκα, αλλά και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, και έπειτα να δοθεί το πράσινο φως. Η τοπική κοινωνία έχει άλλη γνώμη. Καλά, η τοπική κοινωνία μια ζωή άλλη γνώμη έχει, γιατί είναι όλοι επιστήμονες. Κάθε τοπική κοινωνία έχει τους ειδικούς της επιστήμονες. Σαν το Λαζαρίδι ένα πράγμα, με πτυχία που δεν υπάρχουν. Αν τους ζητήσεις να σου φέρουν τα πτυχία, έτσι, όλοι αυτοί που φωνάζουν τις τοπικές κοινωνίες, να ανοίξουν τα φαράγγια, να ανοίξουν οι παραλίες που έχουν εμφανίσει κατολισθητικά φαινόμενα κτλ. Όλοι αυτοί είναι επιστήμονες του πεζοδρομίου. Λοιπόν, και αντιδρούν. Θεωρούν πως ο ΟΦΗΠΕΚΑ καθυστερεί στο κομμάτι της αποκατάστασης των ζημιών και αυτό πήγε πίσω το άνοιγμα του φαραγγιού.
1: Πολλά τα λεφτάρι.
0: Να θυμίσω εδώ, έτσι για την ιστορία, το Σεπτέμβριο του 24 μια 35χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν ένας βράχος αποκολλήθηκε στο φαράγγι μετά από έντονη βροχόπτωση. Ένα χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 23, είχε προηγηθεί ένας βαρύς τραυματισμός που οδήγησε σε ακροτηριασμό των δύο άκρων ενός Ισπανού τουρίστα λόγω αποκόλλησης βράχου μετά από ένα σεισμό 4,8 ρίχτερ στην περιοχή. Και μετά από το συγκεκριμένο γεγονός παραγγέλθηκε μελέτη από την ομάδα του κυρίου Λέκα στο ΕΚΠΑ για την υπόδειξη των επικίνδυνων σημείων μέσα στο Φαράγγι, με στόχο να αποφασιστεί τι είδους μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία των επισκεπτών. Το δυστύχημα όμως με τη Γερμανίδα τουρίστρια άνοιξε περαιτέρω τη συζήτηση. Και ο ΦΠΚ δέχθηκε κριτική για το γεγονός πως το Φαράγγι λειτουργούσε μια ημέρα με έντονη φροντίδα.

Λοιπόν, τώρα σήμερα πάλι Μάιος του 26, οι κάτοικοι είναι ξανά θυμωμένοι. Γιατί το περασμένο Σαββατοκυριακό βρέθηκε στην Κρήτη ο Ευθύμης Λέκας να κάνει αυτοψία, αλλά στάθηκε αδύνατο, έριχνε χαλάζι επί μια μισή ώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν μέσα στο

Και όπως είπε έτσι χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Λέκας, τόσο τα νερά που έχουν κατέβει, έχουν κατεβάσει πρανή στο έδαφος, πλημμύρισε και το ποτάμι. Σε κάποια σημεία το νερό έφτασε στα 2 μέτρα βάθος. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, περιμένετε και εσείς λίγο να στεγνώξει ρε παιδί μου. Δεν βλέπετε τι έκανε την Πρωτομαγιά? Νόμιζες ότι ο κόσμος πήγαινε να... είπαμε να πάμε να πιάσουμε το Μάη και αντί να τον πιάσουμε τον δαγκώσαμε. Αρκετοί βρέθηκαν στην Ελληνική Ήπεθρο έτσι να απολαύσουν λίγο βουνό και αυτά και φάγανε να πούμε και χαλάζι και χιόνι στη μάπα. Πάντως, επειδή διαβάζω τώρα εδώ τον καιρό σήμερα, λέει το θερμόμετρο ανεβαίνει, θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 26. Εδώ στο Ιόνιο στους 23. Άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζον και τη φίλη μου την Ελεονόρα που περπατάνε στη βόρεια πλευρά του νησιού. Κάνουν hiking. Το σκηνάρι. Καλημέρα στο σκηνάρι.

0: Λοιπόν, αν δεν έχετε μαγειρέψει κάτι για το μεσημέρι, αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε κάτι για το μεσημέρι, μην ανησυχείτε, υπάρχει το Λαδολέμονο 33409. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς για τα πιάτα ημέρας, γιατί το Λαδολέμονο πλέον τα μεσημέρια μαγειρεύει κιόλας, δεν ψήνει μόνο. Ελληνικές αγαπημένες συνταγές και ζακιθινές συνταγές και με γρήγορο delivery θα σας παραδίδει εκεί που είστε. 33409. Μεσημέρι, βράδυ, το μεσημέρι και μαγειρευτά, εκτός Κυριακής.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Ήθελα να κάνω μια παρένθεση πρώτα απ' όλα στην κυρία Θόδη. Να ξέρετε κάτι, με όλο το σεβασμό που έχω στην παρουσία σας τόσα χρόνια, οι κριτές δεν έχουν καμία παθογένεια για να σας αντιμετωπίσουν κάπως.
7: Κατά το κοινό λεγόμενο.
8: Χεστήκαμε!
9: Το ξέρω, το ξέρω. Δεν κρατάω εγώ κακές. Εγώ έτσι τα λέω, εντάξει.
6: Ωραία. Πάντως.
9: Το στυλ μου αυτό.
10: Έτσι μιλάμε, τι να κάνουμε τώρα.
11: Έχουμε κι εμείς όμως στυλ, αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
9: Είπαμε εμείς τίποτα.
11: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
12: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα.
9: Απόψε μου την είπε, το κράταγε.
11: Κυρία Θόδη, μπορεί να είστε, όπως λέει πολύ σωστά ο Γιάννης, μπορεί να είστε πρώτοι, οι καλύτεροι για τα πανηγύρια, αλλά για εδώ, για coach, δεν νομίζω ότι είστε ό,τι καλύτερο συμβαίνει.
13: Το γράφουμε αυτό έτσι.
11: Αλλά σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω. Με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω. Και ξέρετε, λόγω του παρελθόντος σας, μην μιλήσετε εσύ, θα τελειώσω. Λόγω του παρελθόντος σας, έχω φερθεί πολύ επίοικος. Είσαστε για πολύ χειρότερα.
13: Βγήκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκι.
11: Πάρα πολύ.
9: Εγώ θέλω να σας πω ότι στα πανηγύρια τραγουδάμε τα δικά σας τραγούδια.
11: Τα τραγουδάτε έξω.
9: Όλα τα τραγούδια.
11: Αυτό είπα.
14: Τι είπα.
11: Ουρ.
7: Είναι πάρα πολύ ωραίο το μπιφ.
11: Εκτιμώ πολύ τα πανηγύρια. Αυτά που κάνατε εσείς, εγώ τα εκτιμούσα πάρα πολύ. Και τα θεωρώ πολύ σημαντικά για το ελληνικό τραγούδι. Τώρα άλλη δουλειά είναι εδώ και μπορούμε κι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας.
9: Τι είναι εδώ, ένα πανηγύρι, δεν είναι και εδώ. Έχει πάει ποτέ σε πανηγύριο στα μάτια. Αφεβάλλον έχει πάει.
11: Πού μας καλέσανε. Δεν ήρθαμε εδώ παρακαλώντας, αμάν πάρτε με ένα κριτικάρο.
9: Και εγώ δεν ήρθα παρακαλώντας εδώ.
11: Αυτό λέω.
12: Παίδια λέμε.
11: Και δύο λοιπόν, αφού δεν ήρθαμε λοιπόν.
9: Ο Νίκος με έφερε.
11: Σκάστε μωρέ.
6: Εγώ,
11: σκάστε
6: μωρέ. Οπότε ισοπαλία.
11: Μάλια στη γλώσσα σας. Όπως εσάς σας βάλανε να κάνετε κάτι που δεν ξέρετε και εμένα με βάλανε να κάνω κάτι που δεν ξέρω. Αλλά έτσι με βάλανε, τι να κάνω τώρα. Όπως εσάς σας βάλανε.
9: Τι να κάνουμε.
6: Τα βάλατε με την Έφη τώρα, κύριε Ζουγανέλη.
7: Να πω κάτι.
11: Όχι, δεν τα βάλε με την Έφη. Η Έφη τα έβαλε με εμάς. Είναι διαφορετικό.
9: Παιδιά, οπα, οπα.
11: Η κυρία Θόδη είπε σε μία πρωινή εκπομπή που τη σύρανε. Θα μιλήσουμε,
6: βάλτε. Γήπεδο έγινε.
11: Για να μην μιλήσουμε και εμείς, θα μιλάτε και εσείς συνέχεια.
7: Γιατί είστε τώρα έτσι? Δεν είναι σωστό αυτό.
11: Η κυρία Θόδη, λοιπόν, με όλο το σεβασμό, είπε ότι αν ο κύριος Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του.
9: Εντάξει, εμείς δεν φταίμε αν έχει νευράκια. Αν έχει νευράκια, να πάει σπίτι του.
11: Δεν μπορώ να πάω σπίτι μου γιατί δεν με αφήνει ο Κοκλώνης. Μίλησε και εσύ, με θες ή δεν με θες?
6: Σε θέλω όσο τίποτα.
11: Ωραία. Να το.
6: 70 σεζόν, όχι 7 μόνο.
11: Αυτά εγώ.
7: Τώρα δηλαδή, τι παράσταση δίνεται, ρε. Τι παράσταση δίνεται κάθε μέρα εδώ πέρα?
8: Ψυχραμένοι είστε? Βλέπω μια ελαφρά ψυχρασία μεταξύ σας. Πότε ψυχραστήκατε?
11: Ξυπνήστε!
7: Σιγά ρε σύο, θα έχει το γάλα ρε.
10: Μυθική μανούρα νούμερο 2. Έφη Στόδη και Σταμάτη Φασουλή αυτή τη φορά. Προηγούμενη ήταν που παίξαμε στο πρώτο μέρος με την Εβιδρούτσα.

18 λεπτά ακόμη μαζί εδώ στον Στίγμα. Ανεβάζουμε λίγο το tempo. Τελευταίο μέρος για το σημερινό μου ραδιοφωνικό show. Θα δούμε καμιά δύο εικόνες.

αλλά εμείς τώρα θα το ζήσουμε δεύτερη φορά. Δηλαδή τη μόδα των 80's, ρούχα με βάτες, έντονα χρώματα, φαρδιές ζώνες. Για τις κυρίες, για τις κυρίες. Μιλάω τώρα, δεν μιλάω τώρα. Δεν θα φορέσουμε τώρα εμείς ρούχα με βάτες. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ακούστε τι λέει το Bloomberg, λέει, ότι η επιστροφή στη μόδα των 80's μπορεί να είναι προάγγελος χρηματιστηριακού κράχ και οικονομικής ύφεσης. Η μόδα λοιπόν εκπέμπει σήμα οικονομικού κινδύνου, όπως αναφέρει το άρθρο του Bloomberg, ανακαλύπτοντας κακούς ιονούς ακόμα και εκεί που δεν πάει.

Ο σπουδαίος οικονομολόγος John Kenneth Galbraith είχε πει ότι η μόνη χρησιμότητα των οικονομικών προβλέψεων είναι να κάνουν την αστρολογία να φαίνεται αξιοσέβαστη. Κι όμως ο κίνδυνος να πέσουν έξω δεν αποθαρρύνει τις σύγχρονες πυθίες που δίνουν αμφίσιμους χρησμούς από τους δελφούς της ψηφιακής πληροφόρησης. Αναλήτρια που ειδικεύεται στα καταναλωτικά αγαθά και τον αλεμπόριο συνδέει τη στιλιστική επιστροφή στη μόδα των 80's με ένα πιθανό επερχόμενο χρηματιστηριακό και οικονομικό κράχ. Και αναρωτιέται, θα μπορούσε η γκαρνταρόμπα σας να προβλέψει το σκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης? Για σκεφτείτε το αυτό λιγάκι. Και στη συνέχεια παραθέτει μία σειρά ενδείξεων ότι η νοσταλγία για μια συγκεκριμένη εκδοχή των 80's αναβιώνει στη μόδα του 2026. Το γκλαμοράτι look. Επιστρέφει. Το στυλ των 80's. Τι κάνει τον γκλαμοράτι? Αποφεύγει τις υπερβολές, λέει, και εξισορροπεί μεταξύ λάμψης και κομψότητας. Μια μόδα που αναβιώνει δυναμικά είναι τα ρούχα με τις υπερτονισμένες γραμμές, ειδικά στους ώμους, με τις έντονες και ενίοτε ενοχλητικές βάτες, τα λεγόμενα έτσι μαξιλαράκια αλλιώς. Θυμίζω τώρα εγώ σειρές των 80's, όπου το ντύσιμο, ας πούμε, στην Ελλάδα τότε, αυτό με τις βάτες το γνωρίσαμε μέσα από αμερικάνικες σειρές, όπως ήταν η Δυναστεία. John Collins, Linda Evans, και μετά είδαμε τα ρούχα της John Collins να φιγουράρουν σε τοπικές μπουτίκ, στα σαλόνια και στα αλόνια.

Επειδή λοιπόν τα AIDS αποκαλούνται συχνά δεκαετία της παρακμής, κάθε άλλο θα έλεγα εγώ, έτσι, τουλάχιστον τα AIDS, όσοι ζήσαμε τα AIDS,

clubbing στα 80's. Ζωάρα στα 80's. Εμπρός Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα στα 80's. Το ενωτικό

Χιτάρα, χιτάρα καλοκαιρινή αυτή. Πάμε, πάμε παρακάτω. Πόσο έχουμε ακόμα, 10 συνταγασομέρια εδώ στον Στίγμα.

Χαμός γίνεται με το θέμα με τα πατίνια. Εδώ εμφανίστηκαν στην πόλη μας τα πατίνια προς ενοικίαση της εταιρείας Hopi. Hopi. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι χθες τουλάχιστον, στο Δήμο δεν γνώριζαν ποιος έχει τοποθετήσει τα πατίνια σε διάφορα σημεία στην πόλη μας. Αλλού πάνω στο δόστρωμα, αλλού πάνω στις πλατείες, στα πεζοδρόμια. Τα οποία βέβαια πατίνια είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει να το μισθώσει μέσω μιας εφαρμογής, όπου σύμφωνα με τα γραφόμενα η χρέωση είναι 2,5 ευρώ το δεκάλεπτο. Αυτά σύμφωνα με τα γραφόμενα αναπτύσσουν μια ταχύτητα η οποία δεν είναι πάντα ίδια. Δηλαδή όταν το πατίνι κινείται πάνω σε πεζόδρομους ή πλατείες, η μέγιστη ταχύτητά του είναι στα 14 χιλιόμετρα, και αυτό λέει ελέγχεται μέσω GPS. Μπαίνει κόφτης δηλαδή. Βέβαια τα πατίνια τα συγκεκριμένα δεν έχουν που αλλού να κυκλοφορήσουν. Δηλαδή αν εξαιρέσεις την Αλεξάνδρου Ρώμα μέχρι την πλατεία Σολομού, δεν υπάρχει άλλος χώρος να κυκλοφορήσουν τα πατίνια. Ούτε έχουμε κατάλληλα πεζοδρόμια διαμορφωμένα με ράμπες και τα λοιπά, ούτε ποδηλατόδρομους έχουμε. Αν εξαιρέσει κανείς αυτό το κάτι σαν ποδηλατόδρομο που φτιάξανε στο Open Mall από τους Άγιους 40 μέχρι το Συντριβάνι στην πλατεία του Αγίου Παύλου, κάτι σαν ποδηλατόδρομο το λες, αυτό δεν είναι ποδηλατόδρομος, αυτό είναι μισοριξιά που λένε, μισοριξιά. Δεν υπάρχει υποδομή να κυκλοφορήσουν πατίνια στην πόλη. Αν η πόλη μας είχε, ξέρω εγώ, ποδηλατόδρομο, ένα δίκτυο ποδηλατόδρομου τέτοιο, ποδηλατοδρόμων μάλλον, να συνδέονται μεταξύ τους, όπως είναι ξέρω εγώ στην Καρδίτσα, όπως είναι στα Τρίκαλα, όπως είναι ακόμα και στην Καλαμάτα που έχουν και εκεί ένα περιορισμένο μεν, αλλά έχω διαβάσει ότι εξαπλώνεται το δίκτυο εδώ, έτσι, και τα Κυλιακόπουλε διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Να πω οκ, okay, ξέρω εγώ, υπάρχει μια υποδομή. Αυτή τη στιγμή η πόλη μας δεν έχει ούτε καν τη στοιχειώδη υποδομή για να κυκλοφορήσουν μισθωμένα πατίνια από τους τουρίστες. Γιατί μιλάμε τώρα για τους τουρίστες, οι οποίοι εκτός του ότι τους δίνεται δυνατότητα να μισθώσουν το πατίνι μέσω της εφαρμογής, δεν τους παρέχεται κράνος ποδηλατικό όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο αναβάτης στο πατίνι πρέπει να φοράει κράνος ποδηλατικό.

Καλημέρα, καλημερούδια Τάκη. Μόλις συνδέθηκα, λέει, ήμουν στο λιμάνι και πήγα και πήρα μιλοκόπη. Άρε, μιλοκόπη, ε. Από τη βάρκα το πήρε, από το καΐκι κατευθείαν, ε. Εντάξει, καλό είναι, καλό. Δεν είναι και τόσο έτσι και φοβερά γευστικό, αλλά είναι ωραίο, εντάξει, μια χαρά. Τιμή του είναι value for money που λένε. Λοιπόν, καλά τα λέω για το ότι στην Καλαμάτα έτσι επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων εκεί. Σιγά σιγά, έτσι, ωραία, καλά τα λέω. Θα πρέπει λοιπόν τώρα υπεύθυνα να βγει αντιδήμαρχος, έτσι, αντιδήμαρχος συγκοινωνιών, εδώ συγκοινωνίας, συγκοινωνιακής μελέτης, η κυρία Αυγουστίνου, και να μιλήσει και να εξηγήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι στο καλό συμβαίνει με τα συγκεκριμένα πατίνια, ποιος τα έχει τοποθετήσει εκεί που είναι τοποθετημένα. Αν έχει τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, αφού πρόκειται για επιχείρηση η οποία έχει πρόσοδο, έχει δηλαδή σκοπό το κέρδος, και όπως ακόμα και αυτός που πουλάει ξηρούς καρπούς πασατέμπο και φυτούρα εκμισθώνει ο Δήμος ένα πόστο στην πλατεία ή ξέρω εγώ σε κάποιο πεζοδρόμιο για να πουλήσει το προϊόν του, έτσι και στη συγκεκριμένη εταιρεία για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων αλλά και του οδοστρώματος, επειδή ακριβώς αποτελεί αποτελεί όπως έλεγα επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να πληρώνει τα αντίστοιχα τέλη για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων αυτών, είτε είναι σε πεζοδρόμιο, είτε είναι σε πλατεία, είτε είναι στο οδόστρωμα. Περιμένουμε στο ακουστικό μας να δούμε, έτσι, να ακούσουμε διευκρινήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Όπως περιμένουμε βέβαια και τη ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως περιμένουν οι μόνιμοι κάτοικοι και τις κάρτες μονίμων κατοίκων για να εξασφαλίσουν μια θέση στάθμευσης εκτός της ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης.

Και βέβαια όλα αυτά έτσι, πρώτα απ' όλα με τις υποδομές που είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Σήμανση, σωστή σήμανση, για να ξέρει ο άλλος που επιτρέπεται να κινηθεί με το όχημά του, ό,τι όχημα και να είναι αυτό. Πού επιτρέπεται να το παρκάρει, πού δεν επιτρέπεται. Να δημιουργήσετε τις θέσεις στάθμευσης για δίκυκλα. Το είδα πάλι αυτό και στην Αθήνα, στο κέντρο. Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης μοτό. Όπως υπάρχει και στην Πάτρα, όπως υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα δεν το έχω δει, να είμαι ειλικρινής. Αυστηρά δηλαδή, στα συγκεκριμένα σημεία σταθμεύουν μόνο δίκυκλα. Τι ουτοτρόπος θα εξομαλυνθεί λίγο αυτό το μπάχαλο το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πόλη. Γιατί προς το παρόν έχουμε όλοι κινούνται έτσι με την

0: Περνούσα από την στήλη των Πεσόντων, εκεί κορνάριζε μία φουκαριάρα. Της είχαν αποκλείσει το αυτοκίνητο, δύο διπλοπαρκαρισμένα. Δεν μπορούσε η γυναίκα να φύγει. Κορνάριζε. Τι κορνάριζε, λέω. Εδώ λέω στο λιμάνι, κορνάρουνε μόνο τα πλοία που μπαίνουν μέσα. Που φτάνουν ή που φεύγουν. Εσένα ποιος να σε ακούσει εδώ? Αυτός που έχει διπλοπαρκάρει, έχει αφήσει με αλάρμ το αυτοκίνητο, σε έχει αποκλείσει να πάει να κάνει τη δουλειά του στο δημαρχείο, στην τράπεζα ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Άσε τις, λέω, μην κορνάρεις. Πάρε τηλέφωνο το λιμεναρχείο να σε εξυπηρετήσει σε κάνα δίωρο. Γιατί και αυτοί θα σου πούνε δεν έχουμε άτομα, δεν έχουμε κόσμο τώρα να περιμένουμε να φύγει το καράβι πρώτα και μετά θα στείλουμε. Έχουν άτομα μόνο να γίνει κανένα τροχαίο σοβαρό, έτσι, και τότε κάτι γίνεται ξαφνικά και βρίσκουν άτομα και τρέχουν στο περιστατικό. Αλλά για παράνομες σταθμεύσεις, για τέτοιου είδους, δηλαδή για παραβατικές συμπεριφορές των οδηγών που κινούνται στην παραλιακή, η οποία είναι βέβαια οδός αρμοδιότητάς του λιμεναρχείου να επιβάλλει την κυκλοφοριακή τάξη, δεν ασχολούνται. Παραφήνει τον πολίτη να ταλαιπωρείται για να μήπως φτάσουν οι φωνές των ταλαιπωρημένων πολιτών στα αυτιά του βουλευτή, λέει. Για να τους φέρει κόσμο, ο βουλευτής. Τι είναι ο βουλευτής να σας φέρει κόσμο? Ξενοδόχος? Να προσλάβει προσωπικό από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και το... και τη Βραζιλία, εντός εισαγωγικών τη Βραζιλία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχουμε γεμίσει Βραζιλιάνους εδώ στη Ζάκη, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Αν δεν ακούει το Υπουργείο, τι να σου κάνει και ο βουλευτής? 3, 4, 5 φορές τα έχει πει, τα ξαναλέει και ο Κικίλιας. Ο Κικίλιας είναι στο Ναυτιλίας, ο Κικίλιας δεν είναι. Ψηλός κι αυτός, παρότι είναι ισοϊψής με τον Αχτύπη, μπορεί να είναι και λίγο ψηλότερος το Αχτύπη ο Κικίλιας. Δεν τον ακούει, δεν τον ακούει να στείλει προσωπικό. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, guys. Έχουμε ξεκινήσει πολύ ωραία, έτσι, τη σεζόν. Βέβαια. Καταπληκτικά, μαγικά. Καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών, καλημέρα. Καλημέρα στο Τζιμάκο. Καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί. Και στο γείτονα. Και απέναντι στο φίλο μου το Χάρη. Λοιπόν, μέχρι αύριο ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Δεν θέλω νεύρα, δεν θέλω νεύρα. Σας θέλω ψύχρεμους και υπομονετικούς. Έχουμε να ζήσουμε πολλά φέτος. Μέχρι αύριο λοιπόν. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά μας.
2: Μας υποχρέωσες.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-98-54-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
8: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη.

0: πραγματικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σε έναν ζεστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.

0: Άρε τραγούδι. 26 χρόνια πέρασαν από τότε όταν και κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι που ακούτε τώρα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: 26 χρόνια.
1: Και είναι σαν εχθές, ε. Φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Δεν το ξέρεις ότι μεγαλώνοντας τα χρόνια έχει αποδειχθεί επιστημονικά, περνούν. Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι περνούν πιο εύκολα, πιο γρήγορα από ό,τι όταν ήσουν τσίρικας.
1: Δεν το συζητάμε, ναι. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, εδώ στον Στίγμα μέχρι τις 12 με τον Σπύρο Λιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα, σε μια ηλιόλουστη ημέρα, έτσι τα πάει, χαρά Θεού που λέμε, στους 20 η θερμοκρασία, ακόμα είναι χαμηλά για την εποχή, έτσι. Το μεσημέρι εννοώ, 20 βαθμοί.
0: Το παλεύουμε όμως να την συνεφέρουμε λίγο.
1: Α, το Σαββατοκύριακο που θα έρθει θα ανέβει.
0: Ετοιμαστείτε, παιδιά, ανοίγουν παραλίες. Ναι. Έχουν ανοίξει κάποιες ήδη.
1: Ναι. Η φυσιολογική θερμοκρασία για την εποχή είναι 25, 26, 27, κάπου εκεί. 28 βαθμοί. Εκεί θα πάμε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά stigmafm.gr. Είναι το site και τώρα και αργότερα όποτε θέλετε on demand. Μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας και το κάνετε άλλωστε με τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο mail studio@stigmafm.gr. Και να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Έτσι.
0: Γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και τι δεν είναι σήμερα.
0: Και σήμερα, ναι, είναι.
1: Πραγματικά είναι.
0: Χαμός γίνεται. Είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.
1: Όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, πάμε σε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 5 Μαΐου.
0: Για να δούμε, να θυμηθούμε λίγο την ιστορία μας. 553. Αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Αμέ.
0: Όχι, να τα ακούτε εσείς, έτσι.
1: Βέβαια, τα ακούμε. Πώς τα ακούμε.
0: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1916 έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.
1: Βέβαια. Το πιο σημαντικό από τα 7 που πήρε, που έχει πάρει μέχρι σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Το πιο σημαντικό γιατί.
1: Γιατί ήταν μέσα στην έδρα της Μπολόνια. Ήταν μέσα στην Ιταλία.
0: Και το πήρε με το σπαθί του.
1: Ναι, ναι, βέβαια, με το σπαθί του.
0: Το 2010, παιδιά, σαν σήμερα, μια πολύ δύσκολη και τραγική ημέρα για εμάς τους Έλληνες. Πολλοί κόσμος ζήκε στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. Θυμάστε τότε μνημόνια στα μνημόνια.

0: 150.000 πολίτες διαδήλωσαν στην Αθήνα, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Έκτοτε, μέχρι και σήμερα, οι δράστες αυτού του εγκλήματος δεν έχουν βρεθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο έψαξαν οι αστυνομικές αρχές, οι αρμόδιες αρχές. Το ζήτημα είναι ότι έφυγαν τρεις ψυχές.
1: Ναι, μαύρη μέρα.
0: Άδικα. Την ώρα που κάποιοι έξω από το κατάστημα τους φώναζαν να καείτε.
1: Ναι.
0: Ήταν η μέρα απεργιακής κινητοποίησης. Κάποιοι επέλεξαν να εργαστούν και
1: συνέβη
0: κάποιοι άλλοι
1: κακό.
0: Αντιδρούσαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 1818 γεννήθηκε ο Κάρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγκελς το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κίνηματος. Το 1921 γεννήθηκε ο οικονομολόγος και πολιτικός με το Πασόκ Απόστολος Λάζαρης. Και το 1988 γεννήθηκε η Αγγλίδα τραγουδίστρια Αντέλ. Το 1821 έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Και το 1965 πέθανε ο Νίκος Γούναρης, τροβαδούρος του ελληνικού τραγουδίου.

0: μάγαλο που μου κάνει.
1: Όπα, όπα, αδερφέ, δεν το ξέρω ότι συγκινήσε τόσο.
2: Τέτοιες
1: αναμνήσεις σου φέρνει. Τέτοιες τσίμισες.
2: Θυμάμαι αυτή την επιτυχία, αυτό το hit. Ναι.
0: Είναι ευεργέτης μου μεγάλο.
1: Α, πού να είναι αυτός ο ευεργέτης.
2: Αχ, ναι. Τέλος το 1981 έφυγε από τη ζωή ο Ιρλανδός πολιτικός και μέλος του ΙΡΑ, ο Μπόμπι Σαντς. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα κάποτε σαν σήμερα 5 Μαΐου.
1: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται πάει περίπατο η εκεχηρία εκεί στα...
2: Ναι, προπολού έχει πάει. Προπολού έχει
1: στα
2: πάει.
1: Στα στενά του Ορμούς, στα πράγματα... πρόθυρα της κατάρρευσης διαβάζουμε σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς. Το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι τυχαία. Σε μια εγκατάσταση η οποία έχει τους μηχανισμούς,
2: ναι,
1: και ασθένει το πετρέλαιο με αγωγούς παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς. Στρατηγική σημασία οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και οι Ιρανοί φαίνεται ότι ξεκάθαρα τι έχουν στο μυαλό τους, ας πούμε. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, απειλώντας βέβαια την παγκόσμια οικονομία ουσιαστικά, μπας και φοβηθούν.
2: Κοίταξε, οι Ιρανοί...
1: Όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες τόσο, ναι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ άλλων, γιατί και εκεί, ας πούμε, έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος του πετρελαίου,
2: ναι,
1: αλλά και οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί, μπας και πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποχωρήσουν.
2: Για να αποχωρήσουν, αλλά με τους δικούς τους όρους. Έχουν παρουσιάσει ήδη ένα πλάνο, ένα σχέδιο, μια πρόταση τέλος πάντων. Κατέθεσαν μια πρόταση με 14 σημεία, για την οποία διαφωνεί κάθετα ο Τραμπ. Ούτε καν την συζητάει. Και το θέμα είναι ότι ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία εκεί στα στενά του Ορμούς, ανάθεμα και μα κατάλαβα τι εννοεί και πώς το εννοεί ότι θα την κάνει. Οι Ιρανοί ρίχνουν, βαράνε γροθιά στο μαχαίρι που λέμε.
1: Και για να το κάνουν αυτό προφανώς έχουν, ναι, αποθέματα.
2: Ναι, βέβαια έχουν αποθέματα.
1: Για να πολεμήσουν ακόμη πιο σκληρά ενδεχομένως και στο μέλλον. Και... απειλούν βέβαια, λένε ότι τώρα θα σας δείξουμε. Μου καλά, θυμίζει μικρά παιδιά, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι Ιρανοί κάποιες φορές. Καλά, ο Τραμπ είναι
2: καλά,
1: βέβαιο.
2: Το λέει
1: ότι...
2: συνέχεια ο Τραμπ. Mm. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, διεθνή ανησυχία, διότι όχι απλά δεν τελειώνει ο πόλεμος, αλλά κλιμακώνεται. Αυτό είναι το σκηνικό.
1: Με αυτά και με τ' άλλα, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα $115 το βαρέλι.
2: Ναι.
1: Λόγω της ανησυχίας που έχει υπάρξει. Πώς έχουν τα πράγματα στη Ζάκυνθο τώρα, να σας πούμε, με τις τιμές των καυσίμων. Τσεκάροντας εδώ από την ιστοσελίδα fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τις τιμές τις οποίες αναρτούν τα πρακτήρια υγρών καυσίμων σε όλη την χώρα. Στη Ζάκυνθο υπάρχουν 43 εγγραφές, 43 πρατήρια που διαθέτουν αμόλυβδη 95 οκτανίων, που είναι το πιο
2: μοβιλές
1: προϊόν.
2: Ναι.
1: Το πιο φθηνό το βρίσκει κανείς σε τιμή 2,022. Το πρατήριο αυτό βρίσκεται στο Λαγανά της Ζακύνθου και το πιο ακριβό, κάτσε να φτάσω στο μπάτο, 2,220, πολύ μεγάλη διαφορά,
2: 2,2 ευρώ, ναι,
1: 20 λεπτά διαφορά.
2: Όχι, στο,
1: σε,
2: ναι,
1: σε πρακτορείο στους αμελόκηπους εδώ κοντά μας,
2: ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Μιλάμε για βενζίνη 95 οκτανίων. Θέλεις να δούμε και πετρέλαιο κίνησης?
2: Να δούμε και πετρέλαιο κίνησης. Για τα πετρελαιοκίνητα προφανώς ανάλογη θα είναι και η εικόνα και εκεί. Υπάρχουν διαφοροποίησεις πάντως. Εντάξει, σχετικά με την βενζίνη το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο φτηνό.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα, ναι, ανέβηκε και εκεί σημαντικά η,
2: ναι,
1: τιμή. Λοιπόν,
2: ανέβηκε
1: πετρέλαιο κίνησης.
2: Ναι.
1: Το πιο φθηνό 1,816 βρίσκεται στους αμπελόκηπους.
2: Ναι.
1: Το πιο ακριβό στη Ζάκυνθο έχει τιμή 2,199 και βρίσκεται στο μουζάκι της Ακίνθου.
2: Μάλιστα.
1: Fuelprices.gr, όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν έτσι να κάνουν μια έρευνα αγοράς,
2: ναι,
1: πριν οδηγηθούν σε κάποιο πρατήριο για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους.
2: Και κανείς δεν ξέρει βέβαια οι τιμές που θα καταλήξουν, έτσι, εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος ή κλιμακωθεί. Λοιπόν, στο Πασόκ τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο τώρα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα?
1: Εντάξει, ένας έφυγε τώρα, ο Κασθανίδης, ο οποίος είχε φύγει άλλες δύο φορές. Είχε φύγει, τον είχαν διώξει.
2: Τώρα δεν είναι κανένα στοιχείο ο Κασθανίδης.
1: Μυστήριο τρένο εντωμεταξύ. Υπάρχει ένας λόγος πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις, ναι, όλα αυτά που συμβαίνουν. Με αυτή την πρόταση που έκανε ο Ανδρουλάκης να μην υπάρχει επέκταση της θητείας,
2: ναι,
1: των βουλευτών κλπ. Ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν είχε καμία ελπίδα να εκλεγεί.
2: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς την τελευταία φορά ο Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του κόμματος, έχει τη δυνατότητα να βάζει υποψηφιότητα σε δύο ή τρεις περιφέρειες, αν θυμάμαι καλά. Επέλεξε να πάρει την έδρα του Κασθανίδη,
2: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό
1: εκεί δημιουργήθηκε και παρεξήγα, να πούμε, και ορίστε τώρα τι έγινε.
2: Ναι.
1: Κατά τα άλλα γίνεται πολλή συζήτηση για το ντοκιμαντέρ που έδειξε χθες το βράδυ ο Sky.
2: Α, για τις ημέρες του.
1: Για τις ημέρες εκεί της περήφανης διαπραγμάτευσης, ναι, όπως λένε,
2: ναι, ναι,
1: κάποιοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αρνήθηκε να μετάσχει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αρνήθηκε, ναι, ισχυριζόμενος ότι στο βιβλίο που έγραψαν οι δύο συγκεκριμένες δημοσιογράφοι ουσιαστικά τον στοχοποίησαν,
2: ναι, ναι,
1: και λέει και πολλά και διάφορα άλλα. Το σίγουρο είναι, ένα από τα σίγουρα είναι ότι, γιατί μίλησαν πολλοί άλλοι, μπορεί να μην μίλησε ο Τσίπρας, αλλά μίλησαν και ο Σταθάκης μίλησε και ο Τσακαλώτος μίλησε και Ευρωπαίοι ηγέτες εκείνης της εποχής που ήταν μέσα στα πράγματα και που καθόρισαν λίγο πολύ με τις αποφάσεις τους και την πορεία της χώρας μας, επηρέασαν, να μην το πω.
2: Και θα μιλήσουν κι άλλοι.
1: Και θα μιλήσουν κι άλλοι. Ένα από τα στοιχεία που προκύπτει μέσα από αυτό το πρώτο επεισόδιο, γιατί θα είναι 6 επεισόδια, αν θυμάμαι.
2: Ναι, 6 επεισόδια, ναι.
1: Είναι ότι τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Πάνου του Καμένου στο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό παρότι είχαν γίνει παρασκηνιακά κάποιες συζητήσεις με τον Σταύρο Θεοδωράκη, με το ποτάμι, για να υπάρξει συνεργασία με το ποτάμι. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να συνεργαστεί με τον Πάνο τον Καμένο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά το πήρε πάνω του? Έχει διαφορά.
1: Πάντως
2: τότε
1: δεν φάνηκε, τουλάχιστον από το συγκεκριμένο επεισόδιο χθες, να είναι κάποιος δυσαρεστημένος από αυτή την επιλογή, σε ίσα που μιλάνε και με καλά λόγια για τον Πάνο τον Καμένο, ότι ήταν ευθύς, ότι ό,τι ήθελε να πει το έλεγε και διάφορα τέτοια.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να έρθουμε σιγά σιγά σε τοπικό επίπεδο, καταρχάς να θυμίσουμε και να πούμε, και θα τα ακούσετε και στην πορεία, ότι έχει ξεκινήσει ήδη, έτσι, η αντιπυρική περίοδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που σημαίνει απαγορεύεται οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, να το πούμε απλά, και θα τα ακούσετε πιο αναλυτικά στην πορεία. Και για όσους έχετε οικόπεδα, φροντίστε το συντομότερο δυνατό να τα καθαρίσετε και να το δηλώσετε ηλεκτρονικά ότι έγινε αυτό.
1: Δεν αρκεί να τα καθαρίσετε μόνο, πρέπει και να τα δηλώσετε,
2: ναι.
1: Αλλιώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποια στιγμή να σκεφτεί κάποιος στο Υπουργείο, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Γιατί εντάξει, πολλοί λένε ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται προκειμένου να λειτουργήσει επικοινωνιακά το πράγμα και να πει η κυβέρνηση ότι να, ορίστε, κάτι έκανα κι εγώ. Αλλά κανείς δεν σου λέει ότι αύριο κάποιος υπουργός μπορεί να τη δει αλλιώς τη δουλειά και να πει, εσείς που δεν έχετε δηλώσει και έχετε τέλος πάντων,
2: ναι, ναι, ναι,
1: οικόπεδα, πρόστιμο.
2: Μιλάμε για οικόπεδα εντός οικισμού, εντός σχεδίου πόλεως, έτσι. Και βέβαια εννοείται πως μην διανοηθεί κάποιος να κάνει κάποια ψευδή δήλωση, να δηλώσει ότι καθάρισε το οικόπεδο του ενώ δεν το έκανε.
1: Υπάρχει χρόνος βέβαια για το οικόπεδο να το...
2: Μέχρι 15 Ιουνίου.
1: Έτσι, έχουμε χρόνο,
2: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά
2: ναι, ναι,
1: δεν σημαίνει,
2: ναι,
1: ότι πρέπει να τα αφήσετε μέχρι τελευταία στιγμή.
2: Εντάξει. Ούτε να κάνετε ψευδή δήλωση. Γιατί αν γίνει έλεγχος και διαπιστωθεί ότι δεν καθαρίστηκε, τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά.
1: Τώρα βέβαια το να το καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του μια φορά τώρα στην αρχή της σεζόν, δεν ξέρω αν θα συντηρηθεί στην κατάσταση που θα το αφήσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή ενδεχομένως κάποια στιγμή βέβαια να πιάσουν πολύ οι ζέστες και λοιπά, δεν ξεφυτρώνουν χόρτα και λοιπά.
2: Μετά τους κάψονες όχι.
1: Χρειάζεται μια συντήρηση, αυτό θέλω να πω.
2: Πάντως να είστε προσεκτικοί όταν θα καθαρίσετε το κόπεδό σας, γιατί ως γνωστόν έχουμε θέμα με τη λεπτοσπύρωση. Πρέπει να λαμβάνετε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα υγιεινής, προστασίας δική σας, γιατί εντάξει, ο κίνδυνος υπάρχει. Τα έχουμε πει κατά επανάληψη αυτά. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα στην πορεία της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι πάντα ή Αγκροκέρ Κεφαλινός για τους αγρότες μας, ό,τι θέλουν, ό,τι χρειάζονται, εξαρτήματα, μηχανήματα, εφόδια, προϊόντα, επώνυμα προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες γεωπονού. Επίσης η Αγκροκέρ έχει ένα επιπλέον όπλο, μάλλον συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο EnviroLabs, το οποίο τι κάνει, πραγματοποιεί γεωργικές αναλύσεις υψηλών προδιαγραφών, μέσω των οποίων οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία, ποιοτικά αν θέλετε, χαρακτηριστικά του προϊόντος που παράγουν και της καλλιέργειάς τους. Αν θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία της Αγκροκέρ στα Ντουρέικα Γαϊτανίου ή να καλέσετε στο 23348. Εννοείται ότι η εταιρεία Μπράτης έχει ό,τι θέλουμε πραγματικά για το σπίτι ή την επιχείρηση, όχι μόνο για εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους. Έχει υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Έχει για επιχειρήσεις σηματισμό ξενοδοχείων. Έχει πάρα πολλά είδη σε εξαιρετικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Επίσης μαζί μας είναι η ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο. Υπέροχο περιβάλλον. Κάθε μεσημέρι ανοιχτά από τις 4. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Σαββατοκύριακο και με ζωντανή μουσική, με παραδοσιακές ακινθινές συνταγές μοναδικές, τις οποίες μπορούμε να απολαμβάνουμε και σπίτι, καλώντας για delivery στο 92346. Και βέβαια ταξιδεύουμε πάντα με τη Levante Ferries, η οποία έχει αναρτήσει φυσικά το πρόγραμμα των δρομολογίων, των τακτικών. Εκεί γράφονται, μπορείτε να δείτε και τα έκτακτα επεισόδια, όποτε υπάρχουν επεισόδια, είπα, ωραία, δρομολόγια ήθελα να πω. Και να αγοράσετε το εισιτήριό σας εύκολα και απλά, διαδικτυακά, μέσω του site, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε και να αγχωθείτε καθόλου. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348. Στίγμα.
6: Do you know what I'm after?
7: You want to be the biggest star in the world? έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950-25798.
12: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
13: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
12: Μπορείς να ξεφύγεις.
13: Κανείς δεν ξεφεύγει.
12: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
13: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
12: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
13: Ήρθε η ώρα.
12: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
14: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Stigma Radio.
16: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
17: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
18: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
17: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
19: I don't want to go to another planet. I'd rather fix this one.

0: Ο μήνας σήμερα έχει 5 Μαΐου και αν δεν το πήρατε χαμπάρι, πρώτη του μήνα, την Πρωτομαγιά, ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Ενεργοποιείται ένα γνώριμο πλέον πλάνο και για τη Ζάκυνθο, ένα πλάνο προστασίας για όλη την Ελλάδα. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα εδώ στο νησί? Από τη μία έχουμε τα τελευταία χρόνια μια σημαντική ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχουμε νέο εξοπλισμό από ό,τι μας έχουν πει, περισσότερα μέσα για να μπορέσουν οι πυροσβέστες να κάνουν το έργο τους.
1: Ακόμα και drones.
0: Ακόμα και drones. Από την άλλη έχουμε ανοιχτά μέτωπα, ακαθάριστα οικόπεδα, παρά το ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια λόγω και της επιβολής των προστήμων και όλης αυτής της πίεσης που ασκείται και από το κράτος για τον καθαρισμό τους, κάποιοι συμπολίτες μας δεν συνεργάζονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις για την εκδήλωση, την επέκταση μιας πυρκαγιάς. Η αδιαφορία δηλαδή είναι ένας παράγοντας που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή. Αν αυτό συνδυαστεί με υψηλές θερμοκρασίες και με ισχυρό άνεμο, τότε έχουμε τη συνταγή για την απόλυτη καταστροφή. Και ξέρετε ότι το νησί έχει πληρώσει στο παρελθόν με πολύ σημαντικό
1: κόστος.
0: Αυτή την ιστορία. Η πυροσβεστική από την άλλη μιλάει για πρόληψη, οι πολίτες ακούνε τα πρόστιμα. Στο τέλος της ημέρας η πραγματικότητα γράφεται βέβαια στο πεδίο, εκεί όπου ένα τσιγάρο, ένα κλαδί, μια μικρή φωτιά μπορεί να οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθο, ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ο άνθρωπος που καλείται να διαχειριστεί στην πράξη αυτή την δύσκολη εξίσωση της αντιπυρικής περίοδου. Τον καλημερίζουμε. Τι κάνετε, κύριε Αλεξόπουλε?
1: Καλημέρα, κύριε Διοικητά.
2: Καλημέρα και από μένα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Διοικητά, κάθε χρόνο λέμε ότι η πρόληψη είναι το κλειδί. Τελικά το έχουμε γυρίσει αυτό το κλειδί ή ακόμα ψάχνουμε την πόρτα? Τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η πρόληψη είναι το κλειδί για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων σε κάθε δραστηριότητά μας. Όχι μόνο σε σχέση με τις πυρκαγιές. Οπότε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι, προλαμβάνει κάλλιον το θεραπεύει.
0: Ποια είναι λοιπόν η πραγματική εικόνα σήμερα στο νησί?
2: Όπως έχουμε ήδη ξαναπεί, από 1 Μαΐου ξεκίνησε η φετινή αντιπυρική περίοδος μέχρι 31 Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο. Σε αυτή την περίοδο απαγορεύεται η καύση των υπολοιμάτων καλλιεργειών και γενικά ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στην έναρξη μιας πυρκαγιάς με τα δυσάρεστα αποτέλεσματα που όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν οι πυρκαγιές. Οπότε έχει σταματήσει η καύση των υπολοιμάτων καλλιεργειών, δεν επιτρέπεται πλέον. Όποιοι θέλουν να συνεχίσουν τους καθαρισμούς, ιδιαίτερα στα θύματα τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλες μεθόδους απομάκρυνσης των υπολοιμάτων που έχουν εκεί πέρα.
0: Ναι. Αν ξεσπάσει αύριο ένα περιστατικό, εσείς ως πυροσβεστική υπηρεσία είσαστε επιχειρησιακά καλυμμένοι, θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε?

0: για να είμαστε αποτελεσματικοί και να προλάβουμε κάτι στην έναρξή του. Mm-hmm. Που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν σας λείπει όταν... προσωπικό, γιατί οι περισσότερες υπηρεσίες στη Ζάκυνθο και... από αυτό πάσχουν, έτσι μας λένε τουλάχιστον.
0: Θα σας πω, πριν λίγο καιρό έγινε η πρόληψη του εποχικού προσωπικού. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, αναμένουμε και τις ταξικές μεταθέσεις.
1: Συνολικά πόσοι υπηρετούν στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα?
0: Συνολικά στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα, στην ΠΥ Ζακύνθου, στην ΠΥ Ζακύνθου έχουμε 54 άτομα σήμερα εδώ πέρα.
2: 54, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, συγγνώμη. 54 άτομα.
1: Περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση δηλαδή.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με τις τακτικές μεταθέσεις να δούμε αν θα έρθει περαιτέρω προσωπικό και την κάλυψη κάποιων θέσεων από το εποχικό που δεν καλύφθηκαν. Είναι κάποιοι που δεν ήρθαν φέτος να προσληφθούν ως εποχικοί πυροσβέστες. Οπότε περιμένουμε και εκεί κάποιους επιλαχόντες να έρθουν.
1: Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία για να μπορέσετε να κάνετε το έργο σας, υπάρχουν, έχουμε τα οχήματα, έχουμε όλα τα εκείνα τα μέσα που απαιτούνται για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε?
0: Εργαλεία και μέσα υπάρχουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, θα έλεγα. Βέβαια, προσπαθούμε να τα έχουμε σε ένα καλό βαθμό ανταπόκριση.
1: Ξέρετε, σας ρωτάω γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια διάφοροι εδώ συμπολίτες μας να προσπαθούν να ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία, είτε παρέχοντας κάποια είδη ατομικά, ας πούμε, γαλότσες, μπότες, γυλαίκα, τέτοια είδη, πέρα από τα οχήματα που είναι απαραίτητα.
0: Οι ανάγκες, τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια πράγματα που πάντα είναι αναλώσιμα και ανακυκλώνονται και αντικαθίστανται τα παλιότερα, ό,τι υπόκειται σε φθορές λόγω της χρήσης. Οπότε αυτό είναι ένα δυναμικό ζήτημα, να το πω έτσι, το οποίο μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται προσπαθούμε πάντα να είμαστε σε ένα καλό επίπεδο.
1: Υπάρχει συνεργασία με το Δήμο, με την Περιφέρεια?
0: Η συνεργασία μέχρι τώρα, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχιστεί, γιατί όλοι έχουμε τον κοινό στόχο να καταφέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα το φετινό καλοκαίρι σε σχέση.
1: Άρα να υποθέσω ότι
0: για το οποίο συζητάμε.
1: Αφού είναι πάρα πολύ καλή η συνεργασία, δεν θα υπάρχουν χωματερές.
0: Δυστυχώς στο νησί, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπάρχουν αρκετοί χώροι στους οποίους γίνεται εναπόθεση
1: αντικειμένων και σκουπιδιών και
0: αντικειμένων, ναι, τα οποία δεν γίνεται η διαχείρισή τους από αυτούς που τα ρίχνουν με τον τρόπο που προβλέπεται κάθε φορά από τους κανονισμούς των Δήμων κτλ. Δυστυχώς έχουμε τέτοια.
1: Δεν έχουν κάποιοι την υπομονή να περιμένουν το Δήμο, διότι θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου προκειμένου να περάσει κάποιο φορτηγό να παραλάβει τα ογκώδη αντικείμενα. Όχι ότι είναι απόλυτα συνεπής και έχει άμεσα ανταπόκριση η υπηρεσία, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει.
0: Είναι, όταν υπάρχουν τέτοια σημεία, είναι σημεία στα οποία είναι επικίνδυνο να γίνουν σημεία έναρξης μιας πυρκαγιάς.
2: Είναι πολλά αυτά, κύριε Δικητά. Έχει γίνει η καταγραφή των χωματερών, των ανεξέλεγκτων.
0: Η καταγραφή γίνεται από εμάς κάθε χρόνο, ναι. Είναι γύρω στα 30.
2: 30 χώροι τέτοιοι.
0: Έχουν εντοπιστεί, έτσι. Μπορεί να είναι και κάποιοι που δεν τα έχουν εντοπίσει.
2: Δεν τους λες και λίγους.
0: Δεν είναι και λίγους.
1: Οι δεξαμενές στην Ορεινή Ζάκυνθο είναι λειτουργικές?
0: Οι δεξαμενές, έχει γίνει και σε αυτές ο έλεγχος και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνει η πλήρωσή τους, όπου λείπει νερό, να είναι γεμάτες και να είναι λειτουργικές 100%.
1: Η Κρουνή επίσης είναι λειτουργική?
0: Και στους Κρουνούς έχει γίνει καταγραφή. Όπου υπάρχει πρόβλημα έχει αναφερθεί στο Δήμο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες επισκευών.

0: Δεν έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο, αλλά θα το ρωτήσω διότι είχα διαπιστώσει στο παρελθόν ότι τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Η Κρουνή εντός της πόλης της Ζακύνθου είναι λειτουργική?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Κρουνή, στους Κρουνούς γίνεται σε όλους όσους είναι καταγεγραμμένοι ο έλεγχος, έτσι. Ναι. Οπότε από εκεί και μετά, είτε είναι εντός της πόλης είτε είναι εκτός της πόλης, πάντα, πάντα η Κρουνή είναι απαραίτητη για να, για να μπορέσει να, να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρξει ανάγκη. Εντάξει, οπότε για όλους όσους, έχουν, όσους είναι καταγεγραμμένοι έχουν γίνει οι έλεγχοι από εμάς, ώστε όπου χρειάζεται κάποια επισκευή, παρέμβαση.
0: Χρειάζονται κάποια επισκευή.
2: Είναι πολλοί αυτοί που χρειάζονται.
1: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω έναν ακριβή αριθμό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται και έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο ώστε να παρέμβουν.
0: Επίσης, οι δασικοί δρόμοι έχουν καθαριστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμοι από τα οχήματά σας?
1: Οι δασικοί δρόμοι και αυτοί έχουν καταγραφεί όπου υπάρχουν, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, έχουν υποστεί νεροφαγώματα και διάφορες φορές, και σε αυτά τα έχουμε καταγράψει και τα έχουμε αποστείλει.
0: Ναι, υπάρχει ανταπόκριση.
1: Περιμένουμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα που έχουμε για τις ανάλογες, για τις απαραίτητες αυτές επισκευές και παρεμβάσεις.
0: Έχετε λάβει κάποια δέσμευση από τον Δήμο ή την Περιφέρεια, ανάλογα ποιος έχει την ευθύνη, για το πότε θα είναι έτοιμοι από την πλευρά τους? Δηλαδή, έχετε στείλει εσείς ένα έγγραφο που καταγράφετε τις εκκρεμότητες?
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εκτιμώ ότι θα είναι το συντομότερο δυνατό, δηλαδή.
0: Γιατί καλά λέμε ότι θα επιληθεί πρόσημος όποιο πολίτη βάλει μια φωτιά έξω από το σπίτι του σε ένα χωριό, τέλος πάντων. Αλλά να δούμε και τις ευθύνες που έχουν εδώ οι υπηρεσίες, για τις οποίες πληρώνουμε όλοι, φορολογούμαστε.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πλευρά μας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση ώστε να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τους δρόμους και όσα είπα.
0: Θυμάμαι τα τελευταία χρόνια η εκάστοτε διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας τους μήνες που έχουν προηγηθεί του Μαΐου κάνουν διάφορες αυτοψίες σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο για να διαπιστώσουν την κατάσταση.
1: Έχουν γίνει
0: αυτές οι αυτοψίες. Έχουν γίνει καθαρισμοί? Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάπου αυτή τη στιγμή, δεν έχω ενημέρωση ότι σε κάποια σημεία έχουν γίνει παρεμβάσεις. Αναμένω αυτές τις παρεμβάσεις ώστε να το συντομότερο δυνατόν να
0: όχι, έχουν επιληφθεί. Αναφέρομαι και στους απλούς ιδιώτες που έχουν ένα οικόπεδο και είναι υποχρεωμένοι, βέβαια. Δεν έχει λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, κόψιμο χόρτων κλπ. Μέσα Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά.
2: 15 Ιουνίου.
1: Οι καθαρισμοί των οικοπαίδων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου που θα πρέπει να γίνουν. Να δηλωθούν στην πλατφόρμα
0: του Υπουργείου.
1: Που υπάρχει εκεί του Υπουργείου. Στο ακαθάριστα.apps.gov.gr και να είμαστε υποχρεωμένοι όλοι όπου έχουμε τα οικόπεδα να τα καθαρίσουμε, να απομακρύνουμε τη βλάστηση, τα ξεράχορτα και όλα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την καύσιμη ύλη και τη μείωση αυτή της καύσιμης ύλης να λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο για την εξάπλωση μιας φωτιάς ή τη μετάδοση σε όμορα οικόπεδα, αλλά και να μειωθούν οι πιθανότητες έναρξης μιας πυρκαγιάς. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει απομακρυνθεί καύσιμη ύλη, μειώνονται όλοι αυτοί οι κίνδυνοι.
0: Επειδή, όπως είπαμε, υπάρχει το περιθώριο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, μέχρι τις 15 Ιουνίου, κάποιος να καθαρίσει το οικόπεδό του. Ναι. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε πριν από 5 ημέρες. Ναι. Τι μπορεί να κάνει κάποιος? Είναι μια ερώτηση που την κάνουν οι πολίτες κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να καύσει τα χόρτα τα οποία θα κόψει το οικοπεδό του. Τι επιλογές έχει?
1: Η επιλογή είναι συγκεκριμένη, την έχει προβλέψει, ο νομοθέτης και λέει ότι αυτά τα ξερά κλαδιά, τα χόρτα τέλος πάντων και όλα αυτά απομακρύνονται σύμφωνα με, με τον κανονισμό που ισχύει στον κάθε Δήμο. Δηλαδή να φωνάξει το Δήμο με τη δαγκάνα αυτή που έχει, mm-hmm. να τα πάρει και να τα μεταφέρει.
2: Να τα απομακρύνει. Ή ο ίδιος ο ιδιώτης με δικό του μέσο. Αν έχει.
0: Για να τα πάει πού, υπάρχει χώρος?
2: Να συνεννοηθεί με το Δήμο.
1: Γι' αυτό το λέω. Θα πρέπει, είναι μέσω του Δήμου.
0: Πρέπει να επικοινωνήσει με το Δήμο.
1: Να επικοινωνήσει με το Δήμο και να έρθει σε μια συνεννόηση για να γίνει η απομάκρυνση.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, σε κάποιες περιοχές επικίνδυνες, όπως είναι η Μπόχαλη, ας πούμε, όπως είναι το Ναυάγιο, υπάρχει κάποια πρόβλεψη φέτος?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές.
0: Είναι και άλλες. Είναι η Δάφνη, είναι...
1: Το νησί, όπως ξέρετε, είναι καταπράσινο όλο. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανένας μας να ξέρει από πού μπορεί να ξεκινήσει κάτι. Οπότε εμείς στο σχεδιασμό μας μέσα λαμβάνουμε όλα αυτά τα ζητούμενα υπόψη, ώστε να μπορέσουμε κάτι να το προλάβουμε στην αρχή και να μην έχουμε χειρότερα πράγματα.
0: Ισχύει και φέτος το καθεστώς όπου όταν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας υψηλό, σε κάποιες περιοχές απαγορεύεται η διέλευση και η παραμονή των πολιτών. Ισχύει.
1: Ισχύει και φέτος το καθεστώς και μάλιστα αύριο έχει ένα σύγκληση, είναι σύγκληση του ΠΕΣΟΤ. Και ένα από τα θέματα που συζητηθεί είναι και αυτό, για την επικυρωποίηση των φετινών περιοχών που θα υπάρξει η απαγόρευση.
2: Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που καθιστούν επικίνδυνο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει, είναι ένα πολύ σοβαρό προληπτικό μέτρο που έχει να κάνει με την ασφάλεια των ανθρώπων. Και πόσο μάλλον εδώ πέρα που λόγω του τουρισμού έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο μόνιμος πληθυσμός σε μια περιοχή.
0: Οι δυνάμεις πλέον της πυροσβεστικής έχουν τοποθετηθεί σε μια επικίνδυνα, όπως το Βασιλικό, όπως την Ορεινή Ζάκυνθο, δηλαδή υπάρχουν...
1: Όπως σας είπα από την αρχή, έχει ξεκινήσει σταδιακά η ανάπτυξη του μηχανισμού και συνεχώς αυτό... ανεβαίνει το επίπεδο προϊόντος του χρόνου. Ναι.
0: Κύριε Αλεξόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Διοικητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
2: και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να έχουν όλοι οι άνθρωποι στο πίσω μέρος του μυαλού τους το κομμάτι της ασφάλειας, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην έχουμε ενάρξεις, και ενάρξεις σημαίνουν μετά δυσάρεστα αποτελέσματα. Και όπως είπα και στην αρχή, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο καθένας και όλοι μαζί να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.
0: Έχουμε δεχτεί διάφορα μηνύματα. Ρε παιδιά, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια λέμε. Μήπως τελικά έχουμε μάθει να ζούμε με το κίνδυνο και απλά ελπίζουμε να μην τύχει σε εμάς?
2: Τι να κάνουμε, κάθε χρόνο.
0: Αν γίνει μεγάλη φωτιά, θα φταίει πάλι ο πολίτης ή θα δούμε και ευθύνες σε όσους αφήνουν χωματερές και επικίνδυνες εστίες έτσι, χωρίς να φροντίζουν για την αποκατάσταση?
2: Αυτό που είπε ο κύριος Αλεξόπουλος, ο διοικητής, ότι έχουμε 30 περίπου χωματερές, είναι αδιανόητο έτσι. 30 χωματερές.
0: Κάποιες από αυτές ο Δήμος κάθε χρόνο γίνεται μια προσπάθεια μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάλογα τις δυνατότητες που έχει. Αφαιρούνται τα υλικά αυτά, αλλά πολύ σύντομα ξαναδημιουργούνται οι χωματερές αυτές. Δυστυχώς.
2: Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος δεν έχει δείξει διαχρονικά, δεν αναφέρομαι στην τωρινή κατάσταση, συνεπής και έτσι με καλά αντανακλαστικά, έτσι ώστε να το εμπεδώσει και ο πολίτης ότι θα ανταποκριθεί σε περίπτωση που έχει κάποια πράγματα που θέλει να τα διώξει, ρε παιδί μου, κάποια ογκώδη.
2: Καλά, ένα-δύο φορτηγά έχει.
0: Και πολλοί βρίσκουν την εύκολη λύση να τα πετάξουν σε ένα τράφο, σε καμιά ρεματιά, κάπου τέλος πάντων.
2: Και βλέπει,
0: όπου
2: βλέπει,
0: είναι και δύσκολο μετά να αποσυρθούν αυτά τα αντικείμενα,
2: βέβαια,
0: έτσι.
2: Και βλέπει ο ένας τον άλλον, μιλάω τώρα εκτός πόλης, έτσι, που αφήνει τα ογκώδη και σου λέει και εγώ θα τα πάω εκεί, και τα βλέπει ο επόμενος και εγώ θα τα πάω εκεί, και δημιουργείται αυτός ο ανεξέλεγκτος χώρος εναπόθεσης διαφόρων αντικειμένων.
0: Καθαρίζω το οικόπεδό μου, ο Γιάννης είναι από το Λαγανά από ό,τι καταλαβαίνω. Καθαρίζω το οικόπεδό μου κάθε χρόνο και δίπλα έχει ζούγκλα. Mm-hmm. Αν πάρει φωτιά θα καώ και εγώ, ποιος ελέγχει? Παιδιά, καλά, προσέξτε, όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων είναι υπεύθυνοι για την περιουσία τους και οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους καταληκτική ημερομηνία 15 Ιουνίου και να το δηλώσουν κιόλας. Σε περίπτωση που κάποιος δεν το πράξει,
2: είναι πρόστιμο,
0: έχει, και βρίσκεται δίπλα στο σπίτι μας, εάν δεν τον καταγγείλουμε, συγγνώμη που το λέω, αλλά
2: δεν γίνεται τίποτα.
0: Το λες και βλακεία κιόλας. Δηλαδή, ναι, κάνεις εσύ αυτό που πρέπει για να προφυλάξεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, βλέπεις ότι δίπλα ο άλλος αδιαφορεί, mm-hmm, και δεν κάνεις τίποτα.
2: Ναι.
0: Καλείς την αρμόδια υπηρεσία, την πυροσβεστική ή το Δήμο. Ο Δήμος υποτίθεται ότι έχει ένα μηχανισμό που βρίσκει τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και σε περίπτωση που δεν το βρει, καθαρίζει ο ίδιος το οικόπεδο
2: και στέλνει το λογαριασμό.
0: Και στέλνει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη του. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Αυτή είναι, ναι, τυπικά.
0: Μην το αφήνετε έτσι να περνά, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ έκανα το χρέος μου, δεν θα μου επιβληθεί πρόστιμο. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Αν υπάρχει δίπλα από το δικό σας σπίτι κάποιος ο οποίος είναι αδιάφορος, καλό είναι να καλείτε την αρμόδια υπηρεσία.
2: Λοιπόν.
0: Να, η Μαρία λέει, ναι, ωραία, ναι, τα λέμε για την πρόληψη, αλλά τις κομματέρειες ποιος θα τις μαζέψει? Μόνες τους θα μαζευτούν?
2: Μα, ο Σπύρος από το κερί. Μαζεύονται, αλλά μετά ξαναδημιουργούνται, ναι.
0: 51 άτομα καλά είναι, αλλά αν έχουμε τρεις φωτίες μαζί, τι κάνουμε, το σταυρό μας? Παιδιά,
2: 54,
0: εάν έχουμε τρεις φωτίες άτομα μαζί, όσα και να είναι, και 50 και 60 να είναι τα άτομα. Δεν ξέρω αν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά έτσι καλώς όταν έχουμε πυρκαγιές, έχονται ενισχύσεις, έρχονται ένα αέρια μέσα που λειτουργούν και αποδίδουν πραγματικά έργο.
2: Αν είναι τέτοιο το μέγεθος.
0: Το θέμα δεν είναι τα πρόστιμα, είναι να αλλάξουμε μυαλό. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, λέει η Ελένη.
2: Ναι, αλλά πολλές φορές με τα τσουχτερά πρόστιμα αναγκάζεσαι να αλλάξεις και μυαλό.
0: Και ο Νίκος, το καλοκαίρι όλοι οι τουρίστες και business μέχρι να μυρίσει καπνό. Μετά τρέχουμε.
2: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αδιαφορούμε μέχρι να
2: Συμβεί το κακό.
0: Να συμβεί το κακό και εκεί τα βλέπουμε όλα.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
4: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
5: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος, αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks. Βιτριολικές ατάκες. δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Running Way. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Είκοσι χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
11: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio. Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
13: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 11 λεπτά μετά τις 11 στον Στίγμα, ναι. Ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Πάμε να μιλήσουμε με έναν κοινοτάρχη μιας τουριστικής περιοχής, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Είναι ένας κύκλος που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής σεζόν, κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κόσμο, να λειτουργήσει η οικονομία της κοινότητας και συνολικά του νησιού κατά τον επιθυμητό τρόπο, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη φορά υπάρχουν στη Λιθακιά και στον Άγιο Σώστη, βέβαια, ιδιαίτερα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής.
1: Και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Νίκο Γαρδέλη. Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Γαρδέλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Μπάστα, καλημέρα κύριε Λιβέρη.
0: Πώς έχουν τα πράγματα τώρα στην κοινότητά σας σήμερα που μιλάμε? Είναι έτοιμος η κοινότητα?
2: Καταρχάς θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η τουριστική κίνηση και θα έλεγα ότι για τα δεδομένα της εποχής, αρχές Μαΐου, έχουμε αρκετή τουριστική κίνηση. Κατά τα άλλα, το αν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάποια προβλήματα, η αλήθεια είναι. Τα προβλήματά μας είναι περιληπτικά, να σας πω. Είναι καταρχάς οι λακκούβες στους δρόμους, γιατί ήταν χρονιά με πολλές βροχές και έχουμε αρκετά προβλήματα με τις λακκούβες. Σε πολλά σημεία του δρόμου, ναι, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδικό δίκτυο και τις τουριστικές περιοχές και τις μη τουριστικές πάνω στον οικισμό του χωριού και οι διάφοροι δρόμοι. Ναι. Ένα άλλο θέμα είναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι η ΔΕΙΑΣ ξεκίνησε κάποια έργα για την αντικατάσταση του αγωγού, ναι, ναι, στις παραθαλάσσιες περιοχές.
0: Έπρεπε να το κάνει.
2: Το έργο αυτό έπρεπε να γίνει, ναι, ήταν αναγκαίο, το θέλουμε και πραγματικά πολύ καλά κάνει η ΔΕΙΑΣ και το ξεκίνησε το έργο αυτό, διότι είχαμε πολλά προβλήματα στην ίδρυψη τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τι είδους προβλήματα, κύριε Γαρδέλη, τι είδους προβλήματα?
2: Δηλαδή ήταν το δίκτυο πολύπλοκο, ήταν παλιό, πάρα πολλές βλάβες.
0: Περνούσε μέσα από ιδιοκτησίες από ό,τι
2: έμαθα. Περνούσε μέσα από ιδιοκτησίες, δεν ξέραμε ακριβώς που δεν υπήρχε χαρτογράφηση. Κάποια σημεία του δικτύου δεν παίρνανε νερό, σχεδόν δεν παίρνανε νερό, υπήρχαν επιχειρήσεις δηλαδή και κατοικίες προς τις παραθαλάσσιες περιοχές κυρίως που δεν παίρνανε νερό
0: καθόλου.
2: Καθόλου ή κάνανε ένα μήνα να πάρουν, είχαμε προβλήματα, έρχονταν υδροφόρες, ναι, οι άνθρωποι δικαιολογημένα παραπονιόταν.
0: Τώρα με αυτό το έργο θα λυθούν αυτά τα προβλήματα, δηλαδή?
2: Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα λυθούν, αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι το έργο αυτό καθυστέρησε.
0: Δικαιολογημένα καθυστέρησε ή αδικολόγητα? Δηλαδή ήταν οι καιρικές συνθήκες, ας πούμε, που εμπόδιζαν την εξέλιξη του έργου ή
2: έπαιξαν και κάποιο ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, για να είμαι δίκαιος, αλλά για κάποιο διάστημα δεν υπήρχε σωλήνα.
0: Ναι, δεν υπήρχαν υλικά δηλαδή.
2: Σταμάτησε γιατί δεν υπήρχαν υλικά για ένα διάστημα, περίπου 15 μέρες.
0: Ναι, τώρα πού βρισκόμαστε όμως, θέλει πολλιά ολοκληρωθεί.
2: Και τώρα θέλει κάποιο χρόνο. Θέλει κάποιο χρόνο. Προχθές είχαμε πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Ζητήσαμε να σταματήσει προσωρινά και να, προσωρινά, όχι να σταματήσει τελείως και να συνεχιστεί τον Οκτώβριο.
0: Λέτε για το καλοκαίρι.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχιστεί και μας διαβεβαίωσε ότι η όχληση θα είναι μικρή, θα γίνει σύντομα, θα γίνουν. Εντάξει, αλλά βλέπουμε ότι περνάνε οι μέρες και.
0: Όταν λέτε. Όταν, όχι μάλλον, εσείς η διοίκηση λέει σύντομα, πόσο σύντομα δηλαδή?
2: Μας είπε ότι σε 15 Μαΐου θα είναι έτοιμο.
0: Σε 10 μέρες.
2: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Δηλαδή με βάση αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες, δύσκολο το βλέπω να προλάβουν 15 Μαΐου. Mm-hmm. Και η όχληση είναι μεγάλη γιατί ξέρετε οι δρόμοι είναι στενοί. Υπάρχουν, ναι, κινούνται οχήματα, λεωφορεία, μπετονιέρες, μεγάλα οχήματα που δεν χωρούν, που δεν χωράνε στον δρόμο. Κινούνται τουρίστες με τα ενοικιαζόμενα που δεν ξέρουν τους δρόμους. Υπάρχουν προβλήματα με τα μηχανάκια, με τις λακκούβες, με τη σκόνη. Πολύ μεγάλο
0: είναι σε, πολλά, σε μεγάλο εύρος η τομή, δηλαδή, ας πούμε.
2: Ναι, το δίκτυο αυτή τη στιγμή η τομή είναι 2 χιλιόμετρα παραπάνω που δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Τομή 2 χιλιόμετρα ανοιχτή, θέλετε να πείτε?
2: Ανοιχτή. Τομή. Και αυτή που έχει κλείσει και αυτή έχει προβλήματα με τη σκόνη και υπάρχει και ένα μέρος του έργου ακόμα που δεν έχει ανοιχτεί η τομή.
0: Οπότε μέχρι τις 15 σας είπε η διοίκηση, ναι, ναι, ότι θα έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο.
2: Ναι, ότι θα, ναι, ναι. Αλλά δύσκολο το βλέπω. Ειλικρινά δύσκολο και δεν ξέρω. Έχουμε διαμαρτυρίες από τους κατοίκους, από τους επιχειρηματίες, διότι υπάρχουν και ευαίσθητες επιχειρήσεις εστιατόρια, ξενοδοχεία.
0: Ναι. Ναι, που
2: μακάρι το έργο, είναι... επαναλαμβάνονται το έργο, το θέλουμε, είναι καλό. Θα είναι σωτήριο για την περιοχή.
0: Δηλαδή, αν ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 του μήνα, θα το ξεχάσουμε ότι είχαμε
2: μακάρι,
0: την όχθηση.
2: Μακάρι. Όσο λιγότερο μας προβληματίζει, τόσο καλύτερα. Μακάρι και τις 10 να τέλειωνε κι εσείς. Αλλά προσπαθούμε κι εμείς να πιέσουμε, προσπαθούμε να μην επεκταθεί περισσότερο.
1: Υπάρχουν επικίνδυνα σημεία εκεί στο δρόμο, εκεί προς τον Άγιο Σώστη?
2: Υπάρχουν κάποια επικίνδυνα σημεία με τις λακκούβες κυρίως. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα τις λακκούβες.
0: Τι σας λένε για αυτό από το Δήμο?
2: Περιμένουμε, μου λένε ότι πρέπει να έρθει η σειρά μας. Είναι και άλλα χωριά. Νομίζω όμως η Λιθακιά έχει μια προτεραιότητα. Έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση τώρα λόγω του λιμανιού και λόγω του ότι η Λιθακιά αναπτύσσεται πολύ. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και νομίζω ότι μας έχουν παραμελήσει λίγο στο θέμα με τις λακκούβες.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένω δηλαδή από μέρα σε μέρα εδώ και ένα μήνα ότι θα φτιαχτούν.
0: Άρα μιλήσατε
2: για... ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί.
0: Για λακκούβες, για το υποεξέλιξη δίκτυο ίδρυψης της ΔΕΙΑΣ. Ναι, ναι, άλλο πρόβλημα.
2: Ναι, άλλο οι λακκούβες και άλλο το υποεξέλιξη. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά προβλήματα. Άλλα προβλήματα, εντάξει.
0: Ο δρόμος εκεί προς την παραλία που σε ένα σημείο, ας πούμε.
2: Εκεί που στο ένα σημείο που έπεσε και το φορτηγό, εκεί φτιάχτηκε.
0: Α, φτιάχτηκε.
2: Ναι, φτιάχτηκε άμεσα. Το άλλο σημείο όμως, γιατί είχε πέσει και πριν ένα μήνα πριν από το περιστατικό, είχε πέσει και σε ένα άλλο σημείο ο δρόμος, πιο πριν. Εκεί έχει αποκατασταθεί προσωρινά, αλλά εκεί πρέπει να γίνει έργο. Πρέπει να γίνει τυχείο, είναι ακριβώς στην ακτή. Εμπλέκεται και η κτηματική μέσα, πρέπει να γίνει κάποιο έργο, υπάρχει μελέτη, προχωρούν οι τεχνικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το κάνουμε τώρα, γιατί όπως σας είπα η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Υπάρχει μια προσωρινή αποκατάσταση εκεί, για να μπορούν να κυκλοφορούν οχήματα.
0: Υπάρχει κίνδυνος.
2: Χρειάζεται κάποιο έργο μεγάλο να γίνει εκεί, με τυχείο, με μπετό, διότι τα κύματα εκεί είναι πολύ ισχυρά. Και πολλές φορές, αν δεν είναι καλή η κατασκευή,
0: το παίρνει θάλασσα.
2: Έχει ξαναγίνει πάλι και θέλει μια πολύ καλή κατασκευή για να μπορέσει να αντέχει τις δυνάμεις της φύσης, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο?
2: Το λιμάνι ήθελα να πω ότι εντάξει, το καθαρίσαμε, είναι σε κάπως καλή κατάσταση και αυτό έχει κάποια θέματα. Εκεί προχωράμε και τις διαδικασίες για να τοποθετήσουμε μια ράμπα C-track για αναπήρους, για κολύμβηση αναπήρων. Mm-hmm. Καθαρίστηκε το λιμάνι από τα μηχανήματα του Δήμου.
0: Πότε προβλέπετε να τοποθετηθεί το C-track?
2: Δεν γνωρίζω, πιστεύω στους μέσα στους επόμενους δύο μήνες περίπου.
0: Αν έχει και νόημα να κάνει κανένας μπάνιο, γιατί μετά θα είναι άχρηστο. Αποσύρεται το χειμώνα για να καταλάβω και...
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρω κι εγώ. Έχω ακούσει ότι αποσύρεται, δεν έχω δει κάτι τέτοιο εγώ. Ξέρω ότι υπάρχει σε πολλά νησιά, το έχω δει από το διαδίκτυο, αλλά εγώ δεν το έχω δει προσωρινά από κοντά. Ναι. Από ό,τι μας λένε αυτοί που ξέρουν, ότι το χειμώνα αυτό βγαίνει.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι αποσπόμενο.
2: Και ξανατοποθετείται πάλι την επόμενη σεζόν.
1: Η αποκομιδή εκεί των απορριμμάτων γίνεται ικανοποιητικά?
2: Ικανοποιητικά μέχρι στιγμής, ναι. Από τα πέρυσι δεν έχουμε προβλήματα στην αποκομιδή, και τα ογκώδη που είναι αρκετά στην περιοχή μας, και αυτά γίνεται με συνέπεια η αποκομιδή τους. Εκεί δεν έχουμε θέμα.
0: Τα πετάνε όπου ή υπάρχει μια συνεννόηση με το Δήμο?
2: Όχι, υπάρχει μια συνεννόηση μαζί μου και με το Δήμο. Κάτοικοι, και πολλές φορές πάμε και στα σπίτια και τα παίρνουμε, αν είναι πολλά.
0: Ναι,
2: κανονίζουμε ραντεβού ή τα βγάζουμε σε κάποιο σημείο τη μέρα που θα έρθει το αυτοκίνητο να τα πάρει. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, ξέρετε, ασυνείδητοι, μπορεί να πετάξουν ένα-δύο αντικείμενα από εδώ από εκεί.
0: Πάντως υπερχυλισμένους κάδους δεν βλέπουμε στην περιοχή.
2: Όχι. Ούτε ογκώδη, ούτε αυτό που υπήρχε παλιά, χωματερές με ογκώδη και σκουπίδια μαζί. Αυτά τα προλαβαίνουμε. Έχουν ευαισθητοποιηθεί και κάτι, και μπορώ να πω, και η υπηρεσία δουλεύει καλύτερα. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σε αυτό.
0: Καθαραιότητα υπάρχει σε επίπεδο ιδιοκτησιών, δηλαδή καθάρισμα χόρτα κλπ, που είναι και υποχρεωτικό πλέον?
2: Εκεί έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή κάποιοι έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι. τους καλώ, μια και μ' ακούνε πολύ, ίσως μ' ακούνε και πολύ στην χωριανή μου, τους καλώ να καθαρίσουν, γιατί ο κόσμος σήμερα πια έχει ευαισθητοποιηθεί στο θέμα του κινδύνου της πυρκαγιάς και θέλει να είναι καθαρά. Όταν βλέπει τα διπλανά του οικόπεδα καθάριστα, φοβάται.
1: Λογικό είναι.
2: Πολλές φορές και διενέξεις που εμείς πρέπει να παίξουμε και τον ρόλο του διαιτητή. Καλό όλους τους χωριανούς να φροντίσουν, γιατί είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα, μεγάλος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Έχουμε δει πολλά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και χρόνος ακόμα μέσα στο Μάιο να γίνουν οι καθαρισμοί. Δεν μπορώ να πω ότι τελειώσαμε, αλλά ναι, πιστεύω σε μεγάλο ποσοστό να γίνει αυτό.
0: Πεζή καθαριότητα εσείς έχετε τους καλοκαιρινούς μήνες?
2: Ναι, είχαμε πέρυσι, είχαμε για δύο μήνες, είχαμε κάποια πεζή καθαριότητα για δύο μήνες. Θα ήθελα βέβαια και παραπάνω, αν γινόταν και για τρεις και για τέσσερους μήνες.
0: Πέρυσι, φέτος άκρητα.
2: Πιστεύω φέτος να έχουμε περισσότερο. Πέρυσι είχαμε δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, περίπου. Είχαμε τους δύο δύσκολους μήνες, είχαμε καθαριότητα πεζή.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Είναι κλείνοντας κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε, να αναφέρετε, κύριε Γαρδέλη?
2: Όχι, αυτά είναι τα βασικά που...
1: Αυτά είναι τα ζητήματα.
2: Να
1: τελειώσει τις εργασίες στο συντομότερο ΔΕΙΑΣ. Για να απαραίτητο το έργο, όπως είπατε, όπως και να έχει, αναγκαίο.
2: Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Έπρεπε να γίνει αυτό το έργο.
1: Και όλα τα άλλα που θέλετε αποκατάσταση. Λακκούβες στους δρόμους κτλ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαρδέλη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Έγινε και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σήμερα.
0: Κρατάμε ότι τα έργα είναι αναγκαία.
1: Εντάξει, το είπε ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει μια δυσανασχέτιση από μερίδα των κατοίκων, διότι υπάρχει και όχληση όταν γίνεται ένα έργο.
1: Πάντα
0: γίνεται. Μάλιστα, όταν μιλάμε
1: πάντα
0: για μια τομή δύο περίπου χιλιόμετρων, να αντιλαμβάνεστε σε ένα δρόμο ο οποίος είναι και στενός. Υπάρχει και ζήτημα ασφάλειας κάποιες φορές.
1: Ναι.
0: Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή. Η δέσμευση που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 15 του μήνα να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Διότι αν ολοκληρωθεί το έργο, με βάση τα όσα μας έχει πει και η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και ο πρόεδρος, ο κ. Λουκάκης, θα λαμβάνουν νερό και εκείνοι οι οποίοι δεν
1: ελάμβαναν. Για κάποιο λόγο.
0: Για κάποιο λόγο. Ποιος ξέρει.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Σκεφτείτε, δίκτυο, δημόσιο δίκτυο εταιρείας κοινής ωφέλειας να περνά μέσα από ιδιοκτησίες.
1: Ναι. Πρώτη φορά που το ακούμε. Και δεν είναι μόνη η περιοχή που γίνεται.
0: Άντε να ψάξεις τώρα που πάνε οι σωλήνες, αν έχουν παρακάμψεις.
1: Τώρα με τους νέους σωλήνες.
0: Αν διασταυρώνονται με άλλους σωλήνες, τρέχα γύρω.
1: Δεν πρόκειται να βρεις άκρη. Και μιας και αναφέραμε περί έργων στον Άγιο Σώστη από την ΔΕΙΑΣ κτλ., έχουμε την Παρασκευή και Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.
0: Έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο και.
1: Και
0: νομίζω...
1: πάλι. Είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη, έχουμε τώρα την Παρασκευή.
0: Έχουμε την έγκριση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για το 2026.
1: Ναι.
0: Θα μου πείτε Μάιο τώρα και ψηφίζουμε προϋπολογισμό. Έχουν περάσει ήδη 4 μήνες. Μας έχουν αφήσει πίσω. Και εντάξει, ψηφίζετε τώρα αυτό μέχρι για να ξεκινήσει, ας πούμε, να γίνει έλεγχος και όλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Απαιτείται κάποιος χρόνος. Πολύ καθυστερήσαμε φέτος. Βέβαια, έχει δοθεί μια εξήγηση από το Δήμο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Έχουν αλλάξει πράγματα στην μηχανοργάνωση κλπ. Ένα θέμα το οποίο θα συγκεντρώσει ενδιαφέρον, διότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε αποκαλύψεις από την διοίκηση της ΔΕΙΑΣ όταν σε διάφορες παρεμβάσεις που έκαναν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ διαπίστωσαν ή λαθροϊδροληψίες ή παράνομες συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο σε κάποια σημεία του δικτύου της ΔΕΙΑΣ.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Το θέμα είναι η έγκριση επιβολής προστήμων για λαθροϊδροληψίες. Θα έχουμε νέα πρόστιμα δηλαδή. Και θυμίζω ότι πριν από κάποιους μήνες είχε πέσει και ένα πρόστιμο γύρω στις 150.000.
1: Ναι.
0: Σε μια επιχείρηση τουριστική στο κέντρο του Λαγανά, από ό,τι μάθαμε, η οποία διαπιστώθηκε ότι έκλεβε νερό για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε αφαιρεθεί το ρολόι, αλλά μια χαρά λειτουργούσε η επιχείρηση.
1: Κάποια στιγμή.
0: Είχε κάνει παράκαμψη.
1: Κάποια στιγμή.
0: Μέχρι που την τσάκωσα.
1: Πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτό το καθεστώς, το αμαρτωλό καθεστώς. Δεν γίνεται άλλο.
0: Έχει παραγίνει.
1: Δεν γίνεται
0: η
1: δηλαδή
0: ιστορία.
1: Να πληρώνουμε όλοι οι νόμιμοι και οι πολίτες οι οποίοι κανονικά δηλαδή, πληρώνουν.
0: Σκέψου, αν αυτή η επιχείρηση, ας πούμε, 150.000 πρόστιμο, πόσο νερό μπορεί να έκλεψε, ας πούμε, ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το ύψος αυτής της κλοπής. Εάν λειτουργεί κάποιος έτσι, επιχειρηματίας και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να πει ότι να πώς γίνονται ή πώς επεκτείνονται οι μονάδες οι τουριστικές χρόνο με το χρόνο. Διότι αν δεν είναι ένας, είναι περισσότεροι αυτοί που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πω πώς κάποιοι αυγατίζουν τα λεφτά. Έχουν βρει τον τρόπο.
1: Και με αυτόν τον τρόπο.
0: Και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, όχι μόνο με αυτό. Είναι μια αντίληψη ευρύτερη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάσσεται και αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αν κάποιο. Γιατί οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχουν τα κόστη που πληρώνουμε εμείς για την κατοικία μας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Για το νερό και την αποχέτευση. Είναι πολλαπλάσια. Ανάλογα με τις κλίνες κλπ.
1: Έτσι είναι. Και να θυμίσουμε δε και να πούμε, πριν περάσουμε στο επόμενο και τελευταίο μας διάλειμμα, ότι αύριο Τετάρτη, 6:30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο, έχουμε και ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Επαναλαμβάνω, 6:30 στο Πνευματικό Κέντρο. Για αυτή την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας θα πούμε περισσότερα αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την τελευταία μας απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
6: Do you know what I'm after?
7: You want to be the biggest star in the world?
8: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
10: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Stigma Radio.
14: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
14: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
16: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.

0: 35 λεπτά είμαστε μετά τις 11, στο τέταρτο και τελευταίο έτσι, κομμάτι και τη σημερινή εκπομπή με τον Σπύρο Ολιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα. Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε μια νέα χρηματοδότηση για τα σχολεία της Ζακύνθου. Ουσιαστικά ανακοίνωσε τη μεταφορά και την ένταξη υφιστάμενης πράξης στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση.
1: Α, μα τα λε επιστημονικά και θα χάσουμε την μπάλα. Γιατί δεν αφήνει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να μα εξηγήσει.
0: Να το σφάξω τώρα.
1: Λεπτομέρειε, πολλά λε. Πάμε να μπούμε στην ουσία.
0: Ωραία, ωραία. Αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων σε όλο το νησί. Και τώρα θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδεία, τον κύριο Νίκο Ακτύπη.
1: Καλημέρα, κύριε Ακτύπη.
0: Για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα σα.
2: Καλή σα ημέρα. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Όλα μαζί, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, γι' αυτό τα λέτε μαζί εμένα τώρα.
2: Καλώς επανήλθατε στις επάρξεις, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακτύπη.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιβέρη. Χαίρομαι που σας ακούω ξανά.
0: Α, δηλαδή δεν χαίρεστε που ακούτε και εμένα, δηλαδή.
2: Κύριε Μπάστα, εσείς είστε η ιδιαίτερη αγάπη.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Πολιτικός τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
2: Δεν είναι θέμα πολιτικού, το ξέρετε, την εκτίμησή μου, την ξέρετε.
1: Εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είχατε συμβληθεί με κάποιον εργολάβο για κάποιο χρονικό διάστημα και ο συγκεκριμένος εργολάβος είχε την ευθύνη της συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων. Δεν είναι έτσι? Τι καινούριο είναι αυτό που ακούμε τώρα?
2: Αυτό έτσι είναι και έτσι συνεχίζει να είναι. Και θα συνεχίζει και για τον χρόνο. Είναι για τρία χρόνια η μελέτη που είχαν κάνει γενικά για τις συντηρήσεις των σχολείων. Των σχολείων, ποιων σχολείων? Των σχολείων που δεν είχαμε τη δυνατότητα να εντάξουμε είτε στο Μαριέτα Γιαννάκου, είτε στο πρόγραμμα Τρίτσης, είτε στις παρεμβάσεις των κτηριακών υποδομών. Υπήρχε και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη, το πρόγραμμα του Τρίτσης.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα Τρίτσης λοιπόν είχε να κάνει με μία καθύψος επέκταση. Ήταν ενταγμένο σαν έργο από την προηγούμενη δημοτική αρχή και πρέπει να τα λέμε. Αλλά δυστυχώς όμως δεν ήταν επιλέξιμη η δαπάνη, διότι προέβλεπαν να κάνουν μια επέκταση στο λύκειο Κατασταρίου, καθύψους δηλαδή να κάνουν έναν όροφο ακόμα, αλλά δεν είχαν μελετήσει ότι η απόσταση από το γειτονικό οικόπεδο έπρεπε να είναι πάνω από 5 μέτρα, με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί συγκεκριμένη μελέτη και να βάλουμε τις παρεμβάσεις, τις πολιτικές του Δημάρχου προσωπικά, του βουλευτή, έτσι ώστε να μην χαθεί το πρόγραμμα, να τροποποιήσουμε αυτό τον προπολογισμό που ήταν συνολικά 784.000 η πίστοση συγκεκριμένη, μαζί με ΦΠΑ, και να προτείνουμε κάποια σχολεία έτσι ώστε να μην χαθούν τα χρήματα. Εφόσον εξασφαλίσαμε λοιπόν την πίστοση, είχαμε πάρει το OK από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και από τους υπεύθυνους που ασχολούνται με το πρόγραμμα, κάναμε μια σύσκεψη τεχνικών υπηρεσιών, δημάρχος, σχολική, υπεύθυνος το σχολείο εγώ, και κάναμε μια τροποποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι.
2: Φυσικά τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν για το λύκειο Κατασταρίου, γιατί μελετήσαμε πώς θα λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα των αιθουσών του λύκειου Κατασταρίου. Θα γίνει μια μεταφορά κάποιων δράσεων από το λύκειο στο γυμνάσιο. Θα μεταφέρουμε και κάποιους άλλους χώρους βοηθητικούς σε άλλα σημεία και έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε τις αίθουσες που απαιτούνται για να είναι λειτουργικό το λύκειο Κατασταρίου. Και τα χρήματα αυτά θα κατανεμηθούν κατά το μεγαλύτερο ποσό στο Δημοτικό Σχολείο Κατασταρίου, στο Λύκειο Κατασταρίου, στο Γυμνάσιο Κατασταρίου, καθώς επίσης και στο Νηπιαγωγείο Κατασταρίου.
0: Μάλιστα.
2: Από αυτά τα χρήματα όμως,
0: ναι,
2: θα κάνουμε και παρεμβάσεις στο δεύτερο γυμνάσιο Ζακύνθου που είναι μέσα στην πόλη, που έχει και εκείνο προβλήματα και ξέρουμε τους χώρους υγιεινής και κάποιες επισκευές εξωτερικές. Στο τρίτο γυμνάσιο επίσης, στο πρώτο δημοτικό σχολείο κάπου που εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, δεν χρειάζεται να σας λέω τα ποσά, στο δημοτικό σχολείο της Δερματούσας, στο νηπιαγωγείο του Μαχηράδου και στο νηπιαγωγείο της Λιχακιάς. αυτές είναι οι παρεμβάσεις σε αυτά τα σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά δηλαδή τα χρήματα που ήταν να γίνει μια επέκταση στο συγκεκριμένο σχολείο του Καταρταρίου, που δεν δύναται να γίνει, δεν τα χάσαμε ευτυχώς, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω. Και θα το λέω, ας ενοχλεί κάποιος, το Δήμαρχο που προσωπικά παρέμβηκε στις στιακές υποδομές στο Υπουργείο να μην χαθούν τα χρήματα, και το βουλευτή μας, έτσι ώστε η νέα μας πρόταση στο Τρίτσες να είναι επιλέξιμη, να είναι να μπορεί να διεκτελέσουμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις και σε πολλά άλλα σχολεία. Σε αυτά τα σχολεία που σας ανέφερα.
1: Θα λες και απαραίτητες οι παρεμβάσεις, αναγκαία η συντήρηση με νέες σχολικές μονάδες. Τι κάνουμε, κύριε Ακτυπή, γιατί συζητάμε όλο για μπαλώματα, η αλήθεια είναι, για προστίκη προκάτεθουσών κλπ. Κάποιοι μάλιστα αντιδρούν σε αυτή τη μέθοδο.
2: Αντιδρούν, δίνουμε ζητήματα με τις προκάτ, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε υπέρ των προκάτ. Αλλά αν σας πω τα αιτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα αιτήματα για προκάτ, για αίθουσες προκάτ, όχι για καινούργια σχολεία. Είναι αίθουσες οι οποίες δίνουν ζητήματα άμεσα και λειτουργεί ένα σχολείο. Πάμε παρακάτω όμως.
1: Άμεσα, αλλά δεν πάβει να είναι προσωρινές λύσεις όμως. Ναι, δεν λύνουν το πρόβλημα μόνιμα.
2: Προσωρινές λύσεις, και συμφωνώ μαζί σας. Καλό θα ήταν να έχουμε 10 σχολικές μονάδες καινούργιες.
1: Θα ξεκινήσουμε με το να φτιάξουμε μία και θα πάμε και στις 10. Να ξεκινήσουμε όμως, να κάνουμε την αρχή.
2: Ακούστε με καλά, τα λέτε, να ξεκινήσουμε. Φανταστείτε ότι για το σχολείο της Δερματούσας πόσα χρόνια τα ακούτε. Προχθές λοιπόν, εδώ θα ευχαριστήσω και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καποδίστρια, τέθηκε το θέμα της μεταβίβασης του οικοπαίδου στη Δερματούσα. Πριν μια εβδομάδα περίπου, με ενημέρωσε ο κύριος Καποδίστριας ότι ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο παραχώρησε το οικόπεδο στη Δερματούσα για να προχωρήσουμε τις ενέργειές μας. Ενέργειες για να ετοιμάσουμε το φάκελο εκείνο που και τη μελέτη που χρειάζεται για να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. Έχουμε προχωρήσει, περιμένουμε την αποδοχή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να το αποδεχτούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια μελέτη από παλιά την οποία πρέπει να επικαιροποιήσουμε. Συγκροτούμε την Επιτροπή Καταλληλότητας για το συγκεκριμένο οικόπεδο και προχωράμε. Το ίδιο ακριβώς έχουμε κάνει και με το δεύτερο δημοτικό. Το δεύτερο δημοτικό.
1: Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι, για πείτε μου πού βρίσκεται.
2: Θα σας πω εγώ. Το δεύτερο δημοτικό έχουμε συγκροτήσει την Επιτροπή, η οποία προϋπήρχε και πριν την κατάργηση του δεύτερου δημοτικού, και προχωράμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο επίσης την αναγκαιότητα αγοράς οικόπεδου. Υπάρχει το οικόπεδο.
1: Καταλήξαμε, είναι ικανό να.
2: Ναι, το οικόπεδο αυτό μπορεί να στεγάσει το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Είναι στη διοικητικά όρια που εξυπηρετεί.
1: Έχει τις προδιαγραφές, δηλαδή, που λέει ο νόμος.
2: Έχει τις προδιαγραφές, φυσικά θα αποφασίσει και η Επιτροπή. Εντάξει. Απλώς η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν είναι κατάλληλο ή όχι. Όμως το τοπογραφικό που έχουμε χτίσει τις κρυακές υποδομές, ανεπίσημα θα το πω, μπορεί να κατασταθεί εκεί ένα σχολείο σύγχρονο, στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Έχει γίνει η γεωλογική μελέτη από τον ιδιώτη, γιατί προαπαιτείται μια γεωλογική μελέτη για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ήδη, έχει συνταχθεί, και εφόσον κρίνουμε την αναγκαιότητα για την αγορά του στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιστεύω δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα προχωρήσουμε στις ενέργειες εκείνης αγορά.
1: Πόσο μεγάλη είναι η έκταση και πόσο είναι περίπου το ποσό, ξέρουμε?
2: Είναι περίπου στα 3 στρέμματα. Είναι πλησίων του θέλης ακίνητου.

0: τα χρονοδιαγράμματα είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η αναγκαιότητα αμέσως μετά συγκροτεί την Επιτροπή για την Καταγγελότητα και κατευθείαν θα είστε όλους δόμησης τις ιδιακές υποδομές για τα σχέδια και πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο μήνα, στο επόμενο δύο μήνες να έχουμε τη μελέτη για να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Σχετικά τώρα με το πέμπτο.
1: Α, έχουμε και το πέμπτο, ναι.
0: Είναι και το πέμπτο δημοτικό. Πήραμε το, από τον οργανισμό κατηγορών των κατοικιών το οικόπεδο και εκεί δεν ήταν στο Δήμο γεγραμμένο, στο αυτοματολόγιο του Δήμου. Το έχουμε γράψει στο αυτοματολόγιο του Δήμου και, και σε αυτό το οικόπεδο συγκροτείται η Επιτροπή Καταγγελότητας και προχωράμε τις ίδιες διαδικασίες όπως είναι με το δεύτερο. Με την εξής διαφορά ότι εκεί αυτά τα δύο οικόπεδα της Δερματούσας και το πέμπτο είναι πλέον οικόπεδα για την ανέργεια των συγκεκριμένων σχολείων.
1: Ναι, και αναμένεται το άλλο οικόπεδο για, να γύρω τα, για το δεύτερο. Για το δεύτερο.
0: Αναμένεται να πάμε ένα-ένα, σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αναμένεται να δούμε τι θα γίνει. Να ολοκληρώσουμε τους φακέλους αυτά τα τρία. Από τη στιγμή που ολοκληρώσουμε τους φακέλους αυτά τα τρία σχολεία. Και επιτύχουμε στο ένα. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να χρηματοδοτηθούν και τα τρία σχολεία, που είναι ανάγκη να χρηματοδοτηθούν και τα τρία. Γιατί και το δεύτερο. Το σχολείο και το πέμπτο έχει ανάγκη, γιατί εκεί που μην βλέπετε τώρα τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και έχουμε βελτιώσει κατά πάρα πολύ και το προάβλιο χώρο αλλά και τις εγκαταστάσεις του πέμπτου δημοτικού.
1: Αλλά απαιτείται καινούριο, ναι.
0: Αλλά απαιτείται καινούριο για τις ανάγκες της περιοχής.
2: Ναι. Τώρα, μιας και βρισκόμαστε...
0: Κάποια πράγματα τα προχωράμε και εντάξει.
2: Μιας και έχουμε μπει στην τουριστική περίοδο, κύριε Αυτύπη, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ορεινή Ζάκυνθος? Είναι έτοιμη να υποδεχτεί να φιλοξενήσει κόσμο?
0: Αύριο, μια και μερνάτε, θα είναι σύστομα τα συνεργεία του Δήμου να καθαρίσει το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια με καταλυμμένα σκάφη κτλ. Έχουμε προχωρήσει στον προγραμματισμό για τουαλέτες βιολογικές στο ναυάγιο. Σε καθημερινή βάση πηγαίνει, έχουμε ορίσει άνθρωπο και πηγαίνει και αλλάζει τα καλαθάκια, σκουπίζει, μαζεύει τα σκουπίδια στο πάνω μέρος του ναυαγίου. Σχετικά με την αποκομιδή είμαστε σε καλό δρόμο. Το θέμα του νερού, και εδώ μπορώ να πω και θα το λέω ότι η ΔΕΙΑΣ είναι από τα πρώτα έργα που έκανε ο Δήμος την Ορεινή Ζάκυνθο, που τους θερινούς μήνες είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, όταν λέμε σοβαρά προβλήματα, Ιούλιο-Αύγουστο, μία μέρα είχαμε νερό και 15 δεν είχαμε. Γιατί είχαμε ένα παμπάλαιο σιδερένιο αγωγό, ο οποίος όσες και παρεμβάσεις και κολλήματα δεν έκαναν, δεν υπήρχε περίπτωση να υδροδοτήσει την Ορεινή Ζάκυνθο. Έχουμε νερό, οι υδροφόρες προγραμματίζονται για το κομμάτι το παραλιακό και τους οικισμούς που δεν έχουν νερό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε. Φυσικά τα προβλήματα είναι σαν την νέα έδρα. Καθημερινά δημιουργούνται
1: καινούργια.
0: Ναι. Με τον ηλεκτροφωτισμό μας είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει μια συνεργασία, θα έλεγα, πολύ καλή με τους προέδρους. Υπολείπονται όμως. Υπολείπονται έργα στην περιφέρεια και πολύ ποντέρα στα χωριά μας. Νομίζω ότι η χρονιά αυτή πρέπει να είναι καθοριστική για την περιφέρεια. Για την περιφέρεια, γιατί ο χειμώνας ήταν πολύ δύσκολος. Ο χειμώνας μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε σχέση με το αγροτικό δίκτυο. Φυσικά πρέπει, απαιτείται και επιβάλλεται τώρα να βελτιώσουμε το αγροτικό δίκτυο, γιατί το προηγούμενο διάστημα για να το βελτιώναμε πάλι θα είχαμε τα ίδια προβλήματα. Και σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, με τα συνεργεία μας και με όλους τους εμπλεκόμενους, να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αχτύπη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Αχτύπη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και καμιά φορά, κύριε Μπάστα, συγγνώμη που δεν σας σηκώνω το τηλέφωνο, γιατί...
2: Είναι παραπονούμενος. Είναι επειδή του έχετε πολύ μεγάλη έτσι εκτίμηση γι' αυτό.
0: Ο κύριος Μπάστας και ο κύριος Ιβέρης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμπαρίσταται στο Δήμο και προωθούν και αμήν
2: έτσι όπως τη λέτε τώρα, ξέρετε τι θα ακούσουμε.
0: Και με το που δημοσιοποιείτε

0: τα προβλήματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας ενοχλεί, πρέπει να μας κάνει καλό.
1: Έτσι θέλουμε να το βλέπουμε και εμείς.
0: Και δίνουμε και αμεσότητα και λύσεις σε αυτά που προκύπτουν.
1: Να είστε καλά, κύριε Αυτή.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Αυτή. Καλή σήμερα. Καλή σήμερα.
1: Μια διόρθωση σε σχέση με αυτά που έλεγα λίγο πριν.
2: Τι?
1: Για την συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ. Ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί. Πρόκειται για τροποποίηση.
2: Τροποποίηση, ναι.
1: Προϋπολογισμού, έτσι.
2: Τροποποίηση.
1: Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα ακριβώς που είχε ο Δήμος της ΔΕΙΑΣ, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα έτσι, μηνύματα ακροατών που μπορούμε να αναφέρουμε.
2: Να αναφέρουμε.
1: Στη Ζάκυνθο έχουμε ανακαλύψει νέο τουριστικό προϊόν. Διακοπές με εμπόδια, λίγη σκόνη, λίγο χαντάκι, λίγο μποτιλιάρισμα, all inclusive. Η Κατερίνα, το έργο ίδρυψης το θέλουμε, αλλά δεν γίνεται να θυμόμαστε τα έργα μόλις ανοίγουν τα ξενοδοχεία. Ο προγραμματισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση. Νομίζω, εντάξει, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις λίγο πριν και από τον κοινοτάρχη της Λιθακιάς ότι αφενός.
2: Το έργο είναι αναγκαίο.
1: Μέσα στο χειμώνα δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το έργο. Στην πορεία παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την προμήθεια κάποιων υλικών και γι' αυτό υπήρξε καθυστέρηση.
2: Ναι.
1: Ο Σπύρος από τον Άγιο Σώστη. Αν ο δρόμος είναι επικίνδυνος, να φτιαχτεί τώρα. Η ασφάλεια δεν πάει διακοπές μέχρι τον Οκτώβρη. Δεν ζουν μόνο τουρίστες σε αυτόν τον τόπο. Λέει και έχει δίκιο. Η Ελένη, η ράμπα αμαία πρέπει να μπει άμεσα. Μια κοινωνία φαίνεται από το πώς φέρεται στους ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη, όχι από τα ωραία λόγια στα φυλάδια. Ο Νίκος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, καταλαβαίνω την ανάγκη των έργων, αλλά όταν κόβεται η πρόσβαση πάνω στη σεζόν, κάποιος πρέπει να σκέφτεται και τις επιχειρήσεις. Δεν ζούμε με θεωρίες, ζούμε με κρατήσεις. Ζούμε με τους πελάτες μας. Έχει τα δίκια του και ο Νίκος.
2: Έχει τα δίκια του. Όλοι έχουν τα δίκια τους, όλοι έχουν τα δίκια τους, λίγο πολύ. Αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι, εντάξει, υπάρχει γκρίνια όταν δεν γίνεται κάτι, όταν γίνεται ένα έργο. Έστω και καθυστερημένα, το δέχομαι. Αρχίζει μετά η άλλη γκρίνια. Μα γίνεται το έργο, μα έχουμε όχληση, μα έχουμε σκόνη, μα έχουμε εκείνο, μα έχουμε θόρυβο. Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Το απόσταγμα της εμπειρίας ενός παλιού αυτοδιοικητικού πολύ γνωστού ήταν ότι αν θέλεις να παραμείνεις στην καρέκλα σου,
2: ναι,
1: δεν πρέπει να δημιουργείς όχληση. Έστω και αν η όχληση γίνεται για καλό σκοπό, κάνεις ένα έργο. Είναι καλύτερα να μην κάνεις απολύτως τίποτα και απλά να διεκπεραιώνεις ρουσφέτια. Μικροεξυπηρετήσεις δεξιά και αριστερά. Τότε θα σε αγαπάνε όλοι, δεν θα δημιουργείς πρόβλημα σε κανέναν, δεν θα ενοχλείς κανέναν και αυτή είναι μια συνταγή για να μπορέσεις να παραμείνεις, αν αυτό θέλεις στην τελική, σε μια καρέκλα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν μπεις στη διαδικασία να κάνεις έργα, να ξυλώνεις κομμάτια του οδικού δικτύου, να δημιουργείς αναστάτωση κλπ. Ακόμα το ξαναλέω και αν αυτό γίνεται για καλό σκοπό, πρόκειται για ένα σημαντικό, σοβαρό έργο που μετά από κάποιο διάστημα θα φέρει αυτά αποτελέσματα, θα βοηθήσει την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών, δεν πρόκειται να του πιστωθείς.
2: Πώς θα γίνει όμως?
1: Αφήστε
2: τώρα
1: που τα μεγάλα έργα χρειάζονται εδώ που ζούμε στην Ελλάδα έναν σχεδιασμό που απαιτεί χρόνια, δύσκολα ολοκληρώνονται μέσα σε μια θητεία, οπότε ακόμα και αν κάποιος σκεφτεί την διαδικασία, σκεφτεί τη Ζάκυνθο μετά από κάποια χρόνια και ξεκινήσει την πορεία που χρειάζεται για να καταλήξει στην υλοποίηση ενός έργου, δεν θα τον πιστωθεί ο Καλομήρης.
2: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έργα.
1: Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να γίνεται τίποτα.
2: Δεν πρέπει να γίνεται τίποτα, δηλαδή για να μην ενοχλούμε για κανένα. Αλλά μετά αρχίζουν οι διαμαρτυρίες γιατί δεν γίνεται κάτι. Δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη.
1: Το απόσταγμα της εμπειρίας λέει ότι το κόστος είναι μικρότερο όταν δεν κάνεις κάτι.
2: Εντάξει.
1: Από το να κάνεις έχοντας μετά την γκρίνια γιατί το κάνεις, πώς το κάνεις.
2: Πότε το κάνεις και πότε το κάνεις.
1: Χρειάζεται μια ισορροπία, παιδιά, στη ζωή. Ναι, κάπου πρέπει να σταθεροποιηθούμε διότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
2: Όχι. Λοιπόν, και ενώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και αφού θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης, όπου καταρχάς το μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι έχει πραγματικά όλα τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε το σπίτι μας. Καταρχάς, αν θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα και ξεκούραστα, ο Μπράτης έχει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Καλύτερα δεν υπάρχουν. Έχει για το κατιστικό ή το σαλόνι μας τα έπιπλα της Sofa Company που είναι υπέροχα. Διαθέτει πάρα πολλά άλλα είδη για εσωτερικούς χώρους και για εξωτερικούς. Για παράδειγμα, έχει υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Και βέβαια για επιχειρήσεις, για παράδειγμα για ξενοδοχεία, έχει και ηματισμό. Οι τιμές είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός διαθέτει υπηρεσίες γεωπόνου που συμβουλεύει τον αγρότη και τον καθοδηγεί για να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μια πιο αποδοτική καλλιέργεια, ένα πιο ποιοτικό προϊόν. Η Αγκροκέρ είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα και αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας για να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην τρέχουμε με κίνηση, με όλα αυτά, ξέρετε, που καθημερινά βιώνουμε. Στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι, το κάνουμε με την άνεσή μας, σπίτι μας, αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριο, με μια πολύ εύκολη διαδικασία που μπορούμε να κάνουμε όποια ώρα και στιγμή θέλουμε. Και βεβαίως η παραδοσιακή ταβέρνα Ψταριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο, τι έχει, ζακινθινές συνταγές, λατρεμένες, οι οποίες συνοδεύονται από εκλεκτά κρασιά. Εάν θέλετε δε αυτές τις γεύσεις να τις απολαύσετε σπίτι, μπορείτε, υπάρχει και delivery στο 92346. Να θυμίσω, κάτι θες να πεις?
1: Ναι, το έχω στο μυαλό μου, αλλά ολοκλήρωση παραγωγή.
2: Ωραία, να θυμίσω απλά ότι στον κινηματογράφο Φόσκολος συνεχίζεται σήμερα και αύριο στις 8, επαναλαμβάνω στις 8, ο Μάικλ. Λοιπόν, ο Μάικλ Τζάκσον, στις 8, ναι, μας την έκανε το σύστημα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και στις 10 και 4 έχει την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα».
1: Το 2, παιδιά, το 2, έτσι.
2: Το 2, βέβαια, το 2, ναι. Πες τώρα αυτό που θέλεις να πεις για να κλείσουμε, γιατί εδώ ο υπολογιστής
1: κάνει τα δικά του. Ποιο είναι το απόσταγμα από τη σημερινή εκπομπή?
2: Το απόσταγμα,
1: συνάδελφε, ναι, είναι ότι ο καιρός θα εξελιχθεί.
2: Πολύ καλά είναι ο καιρός.
1: Πολύ καλά, και το Σαββατοκύριακο θα είναι σούπερ για παραλία.
2: Το Σαββατοκύριακο θα είναι ουσιαστικά σαν καλοκαίρι. 28 με 29 βαθμούς στη Ζάκυνθο.
1: Το κρατάμε αυτό.
2: Ενδεχομένως να πιάσει και 30 στη Ζάκυνθο το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια λιακάδα, εννοείται. Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε έναν ζεστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό Αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
2: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio.
9: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριακός στο μικρόφωνο. Προσπαθώ να βάλω σε μια σειρά τις σημερινές ειδήσεις, από τις πιο αγγελίες έως τις πιο σοβαρές. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τις σοβαρές ή από τις γελίες? Μεταξύ μας δεν έχουν και μεγάλη διαφορά, γιατί οι σοβαρές ειδήσεις είναι πιο γελίες από τις γελίες. Λοιπόν, ξεκινάω με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός το ότι μας κάνουν τη ζωή πατίνι γενικώς, έχουμε και τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία ξαφνικά έγιναν μόδα. Όλοι οι πιτσιρικάδες θέλουν να πάρουν ένα ηλεκτρικό πατίνι. Τρέχουν παντού ανεξέλεκτοι, χωρίς κράνος, χωρίς νομοθεσίες. Και όταν ένα παιδάκι σκοτωθεί, ξαφνικά όλοι κλαίμε. Την άλλη μέρα το ξεχνάμε.

Ευτυχώς έχουμε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος όταν δεν κάνει μαλλί βλέπει τι συμβαίνει στον κόσμο και παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή μαχαίρι είναι ο Χρυσοχοΐδης, ο μαχαιροβγάλτης. Είπε λοιπόν, με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια. Εδώ μπορείτε να γελάσετε για καιρό, όχι για 5 λεπτά, μπορείτε να γελάτε για μήνες. Θα καθιερώσει ο Χρυσοχοΐδης πεζόδρομους για πατίνια. Πού? Έλα πρώτα στη Ζάκυνθο. Να δεις ένα πεζόδρομο που έχουμε καμία τραγωσαριά μέτρα. Έρχονται οι ποδηλάτες με το ποδήλατο στον ώμο. Σταματάνε στους Αγίους 40, καβαλάνε το ποδήλατο. Μετά από 300 μέτρα κατεβαίνουν από το ποδήλατο, το ξαναπέρνουν στον ώμο και φεύγουν. Αυτό βεβαίως εάν δεν υπάρχουν στο ποδηλατόδρομο, που λέει ο λόγος εκεί, ένα μέτρο είναι, παρκαρισμένα μηχανάκια. Προσωπικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε θα ήθελα να απαγορευτούν. Αχ κύριε Μιχάλη, αναστάτωση μεγάλη στο Μαξίμου. Γιατί πριν έπρεπε να κοιτάξετε ποιοι είναι αυτοί που φέρνουν τα ποδήλατα τα ηλεκτρικά στην Ελλάδα. Πώς είναι φιλή. Ναι λοιπόν. Αχ θα ξεβάψεις γρήγορα Μιχάλη με τέτοιες αποφάσεις. Είναι λέει η πρόθεση της κυβέρνησης. Μα ήταν πρόσθεση στην κυβέρνηση η εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων. Μιχάλη μου, δεν το ήξερες αυτό? Παρ' όλα αυτά είπε ο αγαπημένος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι βρίσκεται στα σκαριά δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια. Πού βρε Μιχάλη μου, εδώ δεν έχουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Εμείς ευτυχώς εδώ στη Ζάκυνθο το λύσαμε το θέμα των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Εκεί πέρα στο πλάτωμα μπροστά από την περιφέρεια βάζουν τα ανοικιαζόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια. Όχι, δεν τα ανοικιάζει η περιφέρεια, αλλά ιδέες σου δίνω. Έτσι λοιπόν πάντα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο τιτανοτεράστιος κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με το ωραίο μαλλί, είπε με νόμο θα απαγορευτεί να κυκλοφορούν οι ανήλικοι σε δρόμους. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό. Αποφασιστικότητα. 27 του Σεπτέμβρη κύριε Χρυσοχοΐδη έχετε εκλογές. Σας το λέω δηλαδή, γιατί λέω τώρα.

Έτσι λοιπόν, πάντα σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, θυμίζω, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και απολαμβάνουμε αυτή την προστασία 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, και βάλετε και αιώνες και τέτοια. Είναι αιώνιος Υπουργός, έτσι και λοιπόν. Αγαπιέται από την οικογένεια, όχι γενικώς. Του κάνανε και μία ερώτηση, αν μπορεί να πηγαίνει ο ανήλικος με το πατίνι του στο σχολείο, και ο Υπουργός κατηγορηματικά απάντησε: όχι, δεν μπορεί, δεν πρέπει να πηγαίνει, είναι τόσο επικίνδυνο. Ζει σε άλλη χώρα προφανώς.

Θα μείνουμε σε δρόμους πάλι, γιατί τα πατένια σε δρόμους κυκλοφορούν και εμείς όλοι οι υπόλοιποι σε δρόμους κυκλοφορούμε, ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο που σκάβονται οι δρόμοι από τη ΔΕΙΑΖ, η οποία έχει προσχεθεί 15 Μαΐου θα τελειώσουν οι εσκαφές, αλλά έχουμε και τις οπτικές ίνες. 20 ευγαμίαση το νησί, το λέω κομψά. Παντού τρύπες, παντού σκαμμένα. Ευγενέστατοι υπάλληλοι, τους ρωτά, συγγνώμη, αυτό το έργο τι νος είναι? Και σου λένε πολύ ευγενικά, τι συνάρει εσένα? Μα είναι έξω από την πόρτα μου. Να μην ξέρω ποιος με σκάβει. Βράσε μας καμίνε. Ή άμα δυσκολευτούν, αρχίζουν και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ελληνικά και σου απαντούν είτε αλβανικά, είτε βουλγαρικά, είτε ρουμάνια, οτιδήποτε γενικώς, εκτός από ελληνικά. Ανέβηκε ένα βίντεο από μια κυρία στο Αργάσιο που το μηχανάκι της μπήκε σε σκαμμένο αυλάκι από αυτή την εταιρεία που βάζει τις οπτικές ίνες. Ξέρουμε ποια είναι, αλλά έπεσε και χτύπησε. Μ' αρέσει που η εφημερίδα είναι πολύ καλά στην υγεία της, αλλά χτύπησε σοβαρά στο πόδι. Συγγνώμη, εκεί πέρα δηλαδή το χτυπάω σοβαρά στο πόδι σημαίνει ότι είσαι πολύ καλά στην υγεία σου? Δηλαδή είσαι καλά στην υγεία σου γιατί δεν πέθανες? Το ότι ας πούμε τσάκισες στο πόδι σου, είσαι πολύ καλά στην υγεία σου. Σας εύχομαι πάντα να έχετε τέτοιες υγείες όλοι εκεί μέσα. Λοιπόν, ειδικά το βράδυ που οι δρόμοι είναι τόσο καλοφωτισμένοι στο νησί, είναι πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορείς με δίκυκλο. Γιατί αν μπει η ρόδα σου σε ένα τέτοιο αυλάκι που είναι σκαμμένο για οπτική ίνα, μέχρι δεσμό θα κάνεις με τον Άγιο Πέτρο. Αν είσαι γυναίκα, αν είσαι άντρας, θα κάνεις με την Αγία Ειρήνη που γιορτάζει και σήμερα χρόνια τους πολλά. Δεν μας στάνουν γενικώς οι λακκούβες στο νησί. Έχουμε τώρα και τις οπτικές ίνες, έχουμε και τη ΔΕΙΑΖ, αλλά μας υποσχέθηκαν οι άνθρωποι 15 του μήνα θα έχει τελειώσει το θέμα. Οι οπτικές ίνες, θα πάρει καιρό, θα μας βγουν τα οπτικά μας συστήματα έξω. Επίσης, ευκαιρία να δοθήσει. Αυτή η γέφυρα εκεί πέρα που είναι και στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπου, αυτή που σε βγάζει στο γεωργικό συνεταιρισμό, έχει περάσει κανείς από εκεί ποτέ από τους υπεύθυνους? Εγώ ξέρω την Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο. Να βγάλουμε κι εμείς εδώ πέρα τη γέφυρα την Τρυπητή σαν κεφαλοτήρι. Όλο τρύπες. Κάθε 3 και 5 φεύγει και μία πέτρα. Προφανώς οι υπεύθυνοι, αυτοί που έχουν κατασκευάσει, δεν είμαι σίγουρος αν είναι της περιφέρειας, αν είναι του Δήμου, δεν περνάνε από εκεί. Αν περνάνε, έχουν αυτοκινητάρες, δεν κοιτάνε κάτω. Περάστε με δίκυκλο βράδυ που είναι θεοσκότεινα εκεί πέρα. Α, δείτε τι ωραίο τραμπολίνο κάνετε. Τώρα λοιπόν που φτιάξανε εκείνη τη ξύλινη πεζογέφυρα, ευτυχώς και δεν τσακίστηκε κανένας άνθρωπος εκεί πέρα, μήπως να κοιτάξουν και αυτοί? Μήπως να κοιτάξουν και εκεί στους πεζόδρομους προηγουμένων δημάρχων εκεί πέρα που βάζουν εκείνες τις πετρούλες μεσάλιο μάλλον, εκεί στο στενό του ΟΤΕ, κάθε ένα μέτρο λείπουν 10 πέτρες. Θα μου πείτε είναι βολικά γιατί έχουν γεμίσει από τσίγαρα, είναι τα σάκια ας πούμε. Επίσης εκείνες οι λακκούβες στο φανάρι του Αγίου είναι αγιασμένες, είναι παραδοσιακές. Χρόνια τώρα εκεί πέρα
Λίγη πίσα. Έβαλατε τόσο τσιμέντο στην παραλία. Χάθηκε να ρίξετε λίγο μπετόν και εκεί. Τι είναι όσοι είναι εκείνες οι τρύπες? Του Δεσπότη είναι? Του Δοδόνιος είναι? Του Αγίου είναι? Τι νόση είναι και δεν μπορεί να επέμβει κανείς να τις βουλώσει? Σε ένα σημείο που σχεδόν όλοι οι τουρίστες όσοι επισκέφτονται το νησί περνάνε από εκεί. Μάλλον είναι φάβα εκεί πέρα και κάποια λούμπα έχει φάβα. Επίσης εκεί που βάζουν τις οπτικές ίνες. Εντάξει, περνάει, βάζουν την οπτική ίνα, ρίχνουν από πάνω ό,τι ρίχνουν. Μετά από 10 μέρες έχει υποχωρήσει αυτό που έχουν βάλει. Αν έχουν βάλει αμοχάλικο έχει φύγει. Αν έχουν βάλει πίσα έχει βουλιάξει. Και είναι σαν να την βάλανε ποτέ. Το ίδιο ισχύει και με τα μπαλώματα στους δρόμους. Γενικώς περνάνε, βάζουν πίσα μετά από ένα μήνα. Έχουμε γεμίσει κρατήρες. Είναι οι φεστιογενές στο νησί.

Έχουμε και ένα μικρό προβληματάκι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν θυμάστε καλά, κάπου 400 εκατομμύρια είχαν πάρει παράνομα. Η κυβέρνηση είχε πει ότι όλα θα επιστραφούν. Εντάξει, όλα. Μέχρι τώρα περίπου ένα 200 έχει επιστραφεί. Εντάξει, θα το ξαναδούμε το θέμα από Οκτώβριο, αφού κάνουμε τις εκλογές.

Ηράκλειος Γερόπλη έχει μπει σε καραντίνα και περιφέρεται στη θάλασσα επειδή υπάρχουν τρεις νεκροί και κάποια άλλα κρούσματα από μια φωνική επιδημία, μεταδίδεται από τροκτικά.

Υπάρχει πανικός γενικός με τον Χανταϊό. Εμείς εδώ στο νησί που έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα ποντίκια, αλλά δεν βλέπω να ανησυχεί κανείς. Εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα. Και τα ποντικάκια του Θεού είναι. Δεν φοβούνται εδώ οι υπεύθυνοι μήπως και το νησί μπει σε καραντίνα.

Γιατί κάποια στιγμή θα κάνουν μειοκτονία, αλλά μέχρι τότε έχουν κανονίσει, έχουν πει στα ποντίκια, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι να σας κάνουμε μειοκτονία, μη διανοηθείτε ότι θα μολύνετε άνθρωπο. Ναι, τα ποντικάκια στρατιώτες είναι.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Στίγμα.
0: τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Κάθε Δευτέρα απόγευμα βγαίνουν τα εισιτήρια που έχουν κόψει όλες οι ταινίες σε όλους τους κινηματογράφους της Ελλάδας. Αυτή τη φορά έγινε ένα πολύ καλό

164.887 εισιτήρια. Στο τετραήμερο από Πέμπτη έως Κυριακή. Λίγο μεγαλύτερο νούμερο είχαμε δει το περασμένο Γενάρη με το Καποδίστρια. Λοιπόν, στις 5 πρώτες ταινίες οι 4 προβάλλονται αυτή τη στιγμή στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ξέρετε πλέον ότι ο Φόσχολος προβάλλει τις ταινίες σε πρώτη προβολή. Λοιπόν, στο νούμερο 1, ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Στο τετραήμερο έκανε 74.528 εισιτήρια. Πάει για ρεκόρ όπως καταλαβαίνω. Να σας θυμίσω ότι αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη η ταινία «Ο Διάβολος φοράει Πράντα» προβάλλεται στον κινηματογράφο Φόσκολος στις 10 και 4. Στο νούμερο 2 είναι η ταινία Τζάκσον. Είναι μεν στο νούμερο 2, αλλά με άνοδο συν 4% στα εισιτήρια. Οι κριτικοί ξύνονται γιατί την είχαν καταθάψει την ταινία και το κοινό τους έγραψε κανονικά για αυτά που έγραψαν για την ταινία. Έτσι είναι αυτά. Γράφεις εσύ, σε γράφει το κοινό. No stress, no rules. Το κοινό λοιπόν δείχνει αμύωτο ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφέρεται για τη σκανδαλιστική πλευρά του Μάικλ Τζάκσον. Ενδιαφέρεται για το pop είδωλο. Τα μουσικά κομμάτια της ταινίας είναι αριστουργηματικά. Έτσι λοιπόν στο τετραήμερο ο Μάικλ έκαλε 47.720 εισιτήρια και στο

έχει κάνει 121.350 εισιτήρια. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει περάσει σίγουρα τις 200.000, το ίδιο και ο διάβολος φορούσε Πράντα. Στην τρίτη θέση είναι ένα παιδικό που και αυτό προβάλλεται στον κινηματογράφο Φόσχολος. Έτσι κι αλλιώς είναι με τεράστιες εισπράξεις παγκοσμίως. Super Mario Galaxy, η ταινία, η οποία και αυτή στο τετραήμερο που πέρασε είχε άνοδο συν 30%, παρακαλώ. Έκοψε 16.304 εισιτήρια και το σύνολο είναι 150.920. Στην τέταρτη θέση είναι ένα παιδικό που θα το παίξουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Και στην πέμπτη θέση, η οικογένεια Ντινοσάουρους, και αυτό προβάλλεται στο Φόσχολο κάθε απόγευμα 4.30. Ο Σούπερ Μάριο είναι κάθε απόγευμα στις 6. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι ο κινηματογράφος Φόσχολος είναι μέσα στα πράγματα και κινηματογραφικά τουλάχιστον αποζημιώνεστε εγκαίρως.

Στην πέμπτη θέση είναι μια ταινία που και αυτή προβλήθηκε στο κινηματογράφο Βόσκολος και μάλιστα σε avant premiere, την παίξαμε μια μέρα πριν βγει στο σύνολο του κινηματογράφου. Η Μούμια από το Lee Cronin. Υπάρχουν δύο θρίλερ που παίχτηκαν για δύο μέρες μόνο σε avant premiere. Θα έρθουν και αυτά στο Φόσκολο. Και η δεκάδα συμπληρώνεται με το Αποστολή Χαίρε Μαρία, που φυσικά και αυτό προβλήθηκε στο Φόσκολο, και το υπέροχο ελληνικό αστυνομικό θρίλερ Τελευταία Κλίση, που παίχτηκε για τρεις εβδομάδες στο Φόσκολο.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Home. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σας και το προωθεί στοχευμένα στην τουριστική αγορά. Ξέρει τι ακριβώς ζητάω ο πελάτης, ο νοικιαστής.

αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την προσβεστική. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και θα γίνεστε κι εσείς κλειδούχοι. Γιατί με σωστή διαχείριση είναι και σωστά τα κέρδη. Είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Πρέπει να βαγγέζει on homes. 2-6-9-5-0-44-107 το τηλέφωνο και να θυμάστε πάντα ότι μόνο αυτοί έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Ήρθε στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Van der Poel. Και τον υποδέχτηκε φυσικά ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών. Μες στην καλή χαρά. Έτσι κι αλλιώς πάντα είναι μες στην καλή χαρά ο Γεραπετρίτης, και τότε με τον Ερντογάν και με τον Φιντάν. Ήτανε, να μην πω τι, από τη χαρά του. Μπορεί και να ήταν, δεν ξέρω.

Στα site και σε κάποιες εφημερίδες, αυτές που κάνουν λιγουλάκι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, διάβασα ότι δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία. Αυτού κακά. Και δεν έθιξε καθόλου το εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων με τις πολεμικές αποζημιώσεις. Αφού παιδιά το 60 τόσο γραμμαλίσει και πει δεν θέλουμε γερμανικές αποζημιώσεις, τελείωσε. Η Γερμανία το έχει κλειδώσει αυτό. Άλλωστε, για ποιες πολεμικές αποζημιώσεις μιλάμε όταν χρωστάμε τόσα στη Γερμανία, σε χρήμα εννοώ, να ξεπληρώσουμε πρώτα και μετά θα δούμε του Αγίου, πώς θα το πω, να το πω λατινικά, του Σάντα Πέους ανήμερα. Και δεν έβγαλε κύχη, λέει, για την προκλητική υποστήριξη της Άγκερας. Μα συγγνώμη, η Γερμανία πάντα τουρκοφιλόφιλη ήταν. Τρελαίνεται για Οθωμανικό. Τώρα δίκαιο είναι, άδικο είναι, δεν έχει σημασία.

Ο Καστανίδης που παραιτήθηκε από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αλλά όχι από το Πασόκ, ρίχνει βόμβες. Είναι φίλος του Μητσοτάκη. Για το Μητσοτάκη δουλεύει και αυτός, μάλλον. Ρίχνει βόμβες λοιπόν εναντίον του Ανδρουλάκη και για το Πασόκ, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα πει και για τις υποκλοπές, είναι σίγουρο. Πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας πολιτικούς και να βγαίνουν στη σύνταξη. Φτάνει πια. Ο Καστανίδης, ο Βενιζέλος, ο ένας, ο άλλος.

Σπίτι δεν έχετε? Παντόφλες δεν έχετε? Μπιτζαμούλες δεν έχετε? Χαμομηλάκι?

Πάμε σε ένα ακόμα πολύ διασκεδαστικό θέμα, πολύ γελαστικό είναι δηλαδή. Διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί η απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση. Εντάξει ρε παιδιά, και εσείς της αντιπολίτευσης. Όχι πολύ.

Άλλωστε το έχει πει και ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης, κυβέρνηση είμαστε, έχουμε πλειοψηφία, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τα ίδια δεν έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια δεν έκανε. Άλλωστε όλοι κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει εκεί πέρα. Σου λένε αυτοί που ήθελαν να ψηφίσουν στο ΠΑΣΟΚ, βρε παιδάκι μου, γιατί να ψηφίσεις στο ΠΑΣΟΚ, αφού ο Μητσοτάκης είναι πιο ΠΑΣΟΚ από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια ο Μητσοτάκης έχει ένα καλό, δεν πρασινίζει από το κακό του. Ό,τι και να του συμβεί, ό,τι και να του προσάψουν, Χιλάκι Πετροκέρασο και Μάγουλο Βερίκο. Ο Σιμίτης ήταν σαν πράσινη ελιά, έτσι κι αλλιώς, και μετά μαύριζε η ελιά.

Άλλωστε η δημοσκόπηση έδειξε ότι οι Έλληνες τρελάθηκαν από τη χαρά τους μετά τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Μακρόν και του δώσανε 32%. Ό,τι του δίνει κανείς καλό είναι. Και πού να συναντηθεί με τον Τραμπ. Καλά, έτσι και συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ πριν τις εκλογές. 80%. Αφού θα δείτε αποτελέσματα ο Τραμπ και θα πει μόνο θα πάω να γίνω πρόεδρος στην Ελλάδα. Να διώξουν τον Ματούλη να βάλουν εμένα, όχι πώς τον λένε, τον Δασούλα. Γιατί του πέφτει του Τραμπ στην Αμερική η δημοφιλία εννοώ. Για τα άλλα ούτε ξέρω τι με νοιάζει.

Τελικώς αυτή η Τυχεροπούλου καθόλου Τυχεροπούλου δεν είναι, καθόλου τυχερή, δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης. Ναι, μα και αυτή η δουλειά δεν είχε και έκανε αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Νύχε να κάνεις, δεν είχες κομμωτήριο να πας να φτιάξεις το μαλλί, δεν είχες. Έκανες και εσύ επανάσταση επί Μητσοτάκη. Μας τελείωσε. Και η άλλη πλευρά μας αποτελείωσε.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία.
4: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
4: Ο Super Mario μαζί με τον Luigi και την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχείρησεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

πάμε ξανά πίσω στην Ελλάδα του Χρυσοχοΐδη. Πριν δύο μήνες περίπου, εδώ απέναντι στη Γαστούνη, οι Ρωμά είχαν κάψει ένα περίπτερο, είχαν πλακώσει το ξύλο τον περιπτεράκι και το γιο του. Το έκλεισε ο άνθρωπος το περίπτερο. Έφτιαχνε μια νέα επιχείρηση, προσπαθώντας ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες άγνωστοι μπήκαν στο νέο κατάστημα με ψηλικά που ετοίμαζε ο περιπτεράς και το γάψανε. Και ψάχνει η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας να ελέξει τα κυκλώματα εγκληματικότητας και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που πήγανε και κάψανε το ψηλικατζίδικο. Καλά, να στείλουμε το Ροζ Πάνθυρα να τα βρει. Αλλά βέβαια η βαφή του Χρυσοχοΐδη δεν φτάνει μέχρι τη Γαστούνη. Εδώ δεν έφτασε μέχρι τη Ζάκυνθο.

Όλο αυτό συνέβη στο κέντρο της Γαστούνης, που εποπτεύεται πολύ αυστηρά από την Ελλάς και το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας? Σίγουρα το έχετε. Και σίγουρα έχετε καταλήξει ότι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας είναι τα πλαίσια σας The Market, τα ζακηθινά σούπερ μάρκετ που είναι πάντα δίπλα σας με απίθανες προσφορές. Μέχρι τις 12 του μήνα κυκλοφορεί το ανοιξιάτικο φυλάδιο προσφορών. Με πλήρη αναβάθμιση τα πλαίσια The Market, με καινούργια είδη μέσα. Έχουν βάλει και είδη ταξιδίου. Ανακαλύψτε τις υπέροχες βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα: γαλάζιο, μπέζ, γκρι, μαύρο. Σε 3 διαστάσεις από 26.99 έως 44.99. Επίσης να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένα καινούριο e-shop www.plesasthemarket.gr, δωρεάν μεταφορικά, δωρεάν αντικαταβολή, ελάχιστη παραγγελία 50 ευρώ για παράδοση του χώρου σας. Και τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 269-50-22-310. Όταν μπαίνετε σε ένα πλαίσιο The Market, το φυλάδιο να πάρετε. Και με αυτό οδηγώ να βρείτε ακόμα πιο φθηνά προϊόντα στα ράφια. Πλαίσιο The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

φτιάχνει σιγά σιγά ο καιρός. Μέχρι 21 σήμερα. Το βράδυ κάνει λίγο ψύχρα. Αλλά ετοιμαστείτε για τριαντάρια το Σαββατοκύριακο. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχεται θερμό κύμα από την Αφρική. Τριαντάρια και σκόνη. Ναι, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.

Οπότε αφού θα έρθει η αφρικανική σκόνη, μην πλύνε τα αυτοκίνητα, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς και με το νερό που τα πλένουμε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μας, κακό τους κάνουμε. Αλλά άμα είναι να πλένουν το μηχανάκι μου εμφιαλωμένο, άστο καλύτερα. Άστο, φάει σκόνη.

Η φοιτητική εστία στην Αθήνα έπαθε ζάκινθο, παιδιά. Υπάρχουν καταγγελίες γιατροκτικά. Βρε παιδιά, μη μας αντιγράφετε. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι στη Ζάκυνθο, αμέσως αντιγραφή. Κάντε και κάτι δικό σας.

Το μεγάλο κλάμα θα γίνει με το πρόγραμμα των διακοπών, 800.000 οι αιτήσεις, 300.000 αυτοί που θα πάρουν το πρόγραμμα. Θα πέσει πολύ κλάμα και φέτος.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, βίγκαν.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
5: Στίγμα. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΟ στο Αγρίνιο βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταστροφές. Κάποιοι καλοί άνθρωποι έκαναν εκτεταμένους βανδαλισμούς, κλοπές. Αφαίρεσαν ακόμα και τα κουφώματα αλουμινίου από το κτίριο. Ποια αλήθεια ενδιαφέρονται για αυτά? Ψάχνει η αστυνομία. Κοιμηθείτε ήσυχα εκεί στο Αγρίνιο. Ψάχνει η αστυνομία να βρει ποιοι ενδιαφέρονται για αλουμίνια. Δυσκολάκι,

Επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι θέλει τα ηλεκτρικά πατίνια να απαγορευτούν μόνο για τους ανήλικες. Εμείς οι υπερήλικες μπορούμε να πάρουμε ένα πατίνι?

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπικης ομάδας. Έχετε δει πως έχει μεταμορφωθεί ο χώρος. Εκεί λοιπόν το New Life Beauty Club έκαναν τεράστιες αλλαγές.

να σου προσφέρει την απόλυτη ηρεμία. Εκεί, στο New Life Beauty Club, ο χρόνος σταματάει. Οι γρήγοροι ρυθμοί μένουν έξω από την πόρτα και η μόνη σου προτεραιότητα είναι να φροντίσεις τον εαυτό σου. Και ποιοι σε φροντίζουν? Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη μαζί με τους συνεργάτες τους έχουν τα τελειότερα μηχανήματα που κυκλοφορούν στον κόσμο, τις καλύτερες μεθόδους και τι γίνονται εκεί, θαύματα. New Life Beauty Club είναι Κρεωνερίου 42 2695022820.

Έβλεπα τώρα το καινούριο τρέιλερ της ταινίας του Christopher Donald, η Οδύσσια. Σου κόβει την ανάσα. Το έχουμε ήδη κλείσει, έτσι, 17 Ιουλίου. Θα είναι και στη Ζάκυνθο η Οδύσσια και στο Νέγκα, στο Θερινό και στο Φόσχολο. Μπείτε να δείτε το νέο τρέιλερ που ανέβηκε χτες το βράδυ. Είναι το μεγαλείο του σινεμά.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
8: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
7: Μπορείς να ξεφύγεις.
8: Κανείς δεν ξεφεύγει.
7: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
8: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
7: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
8: Ήρθε η ώρα.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Στίγμα.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
0: Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις.
2: Τελείωσε.
3: Έκαναν επισκόπηση. Όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα νέα στοιχεία, τους βουλευτές που εμπλέκονται κτλ. Και δεν βρήκανε τίποτα. Και άρα δεν θα γίνει προανακριτική, γιατί έχουν την πλειοψηφία. Η Βουλή εδώ, όπως είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος να ξεκινήσει καμία έρευνα. Αν βρίσκαν κάτι, δεν θα κάνανε εξεταστική και προανακριτική. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν βρήκαν τίποτα από την επισκόπηση και έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Αθώοι, καθαροί. Εμείς εδώ το λέμε από την πρώτη στιγμή. Είναι καθαροί και αθώοι άνθρωποι. Φαίνονται. Υπάρχει στοιχείο, υπόνοια ότι μπορεί κάτι να έχει γίνει, μια λαμογιά, κάποιος να έχει αρπάξει με όλα αυτά και τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν ακόμη στον αέρα. Όχι. Θα το έχει εντοπίσει η κυβερνητική πλευρά. Είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Και αν είχε εντοπίσει κάτι από την επισκόπηση που έκαναν επί τόπου, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν παλιά, θα είχε όλο αυτό οδηγήσει σε μια προανακριτική, θα είχε μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα είχε χυθεί άπλυτο φως. Ούτε αυτά τώρα. Ούτε τα κλισέ, τα αυτονόητα δεν λέγονται. Αθώοι, η επισκόπηση έδειξε ότι οι ασθενείς είναι μια χαρά, οπότε συνεχίζουμε.
0: Μην κοροϊδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά, σε μία ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
4: Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό, ψηλό, ψηλό, σαν κάνω το σκαβρό μου με το Θεό μιλό.
2: Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε, αμαγκά.

0: πειρά.
1: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
2: Τι γλυκό!
3: Είναι γλυκό, αλλά είναι και αληθινό. Δεν προέκυψαν στοιχεία. Έκατσαν κάτω. Στούμπηξαν το μυαλό τους να βρούνε στοιχεία, ακούσαν όλα όσα λέει η αντιπολίτευση, τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ρουμάνα, του Σαουσέσκου, η Κοβέση, αυτή που μας εχθρεύεται και μας μισεί και να πάει στη χώρα της. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαν κάτω, τα επισκόπησαν και έβγαλαν συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Ο Άι Γιώργης πάνω του Λυκαβητού μας φώτισε και μας προστάτευσε από το να γλιτώσουμε από μια τέτοια πάλι προανακριτική που πάλι θα περνούσαν μέσα και οι τζιτζίδες και όλα τα λοιπά μπουμπούκια που θα δήλωναν ότι είναι αθώοι και ότι είναι τυχεροί γιατί κερδίζαν κάτι λαχεία όλοι αυτοί μαζί. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς η επισκόπηση να δείξει ότι υπάρχει κάτι ένοχο και μεμπτό όταν σε αυτή την παράταξη και σε αυτή την κυβέρνηση είναι η καλύτερη.
4: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
5: Είναι πού?
4: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
0: Άγιε μου Γιώργη, Λυκαβητέ, στα σπροσιτά λόγω καμαρωτέ.
4: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
5: Είναι πού?
0: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το και θα σου φέρω εγώ το τάμα σου.
4: Είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού.

0: θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
1: Με τους καλύτερους, έφαγε το με, δεν έχει σημασία, τον ακούμε εδώ πόσο κάθετα μας διαβεβαίωνε και έτσι έγινε. Το είπε και το έκανε, συνεπέστατος, δεν είπε άλλα και μετά έκανε άλλα, είπε θα διαλέξει και θα πορευτεί με τους καλύτερους, έκανε αυτό ακριβώς. Και τώρα, γράφουν όλοι και λένε όλοι ότι υπάρχουν σκάνδαλα, αλλά έκατσαν, επισκόπησαν οι καλύτεροι τους καλύτερους και βρήκαν δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, άρα δεν θα γίνει καμία προανακριτική, άρα ό,τι λέει Κοβέση είναι για το καλάθι των αχρήστων. Ένα παράδειγμα των καλύτερων που έχει πορευθεί με αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυρία Αραμπατζή, που το όνομά της είχε εμπλακεί, βουλευτήνα Σερών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, το όνομά της είχε εμπλακεί κάτι εκεί με τα πρόβατα και όλα αυτά συνέβησαν επειδή είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα προβατάκια.
2: Τι συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο? Επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά, πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Στάδε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες, ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε, τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν, τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
1: Το ενότιο και το πληγωμένο αυτή. Το πληγωμένο αυτή θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην αναφέρεται σε πρόβατα, να αναφέρεται και σε ανθρώπους. Εδώ λοιπόν η κυρία Ραμπατζή έκανε αυτή τη δήλωση θέλοντας να πει ότι όταν πάει ο ελεγκτής μπορεί να μην βρει τα ενότια, αυτά τα πλαστικά που βάζουν, τα σκουλαρίκια στα ζώα, και έτσι μπορεί η καταμέτρηση να γίνει λάθος. Και κάπως έτσι έγινε ένα λάθος και ήταν 10 εκατομμύρια πρόβατα, έδειχνε ο ένας κρατικός οργανισμός και 15 εκατομμύρια έδειχνε ο άλλος. Επειδή τα ενότια και τα πληγωμένα αυτιά και τα πουρνάρια είχαν οδηγήσει να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Αυτά τα επισκόπησαν, που είπε εδώ η κυρία Ραμπατζή, τα επισκόπησαν οι άλλοι βουλευτές και σου λέει, σωστά τα λέει, τα πληγωμένα αυτάκια και τα πουρνάρια, τα ενότια και όλα τα υπόλοιπα. Πίστηκαν, πίστηκε η Επιτροπή και δεν προχώρησε στα υπόλοιπα. Ο Νίκος Γούναρης που ακούμε, υπάρχει λόγος. Και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι επειδή είναι έτσι παλιακό, είναι για τον Άι Γιώργη μας το Λυκαβητό που είχε το κοντάρι, το ακόντιο και σκότωνε το τέρας κάτω, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα στην εικόνα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. 5 Μαΐου του 1965, μετά το 1936 αναδείχθηκε στα μουσικά πράγματα της χώρας, πήρε μέρος και στην κατοχή, στην αντίσταση, και μετά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε ένας ψιλοπόλεμος, μια μάχη λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού, ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής του ελαφρού του περίφημου, και μάλιστα είχε πει ο Βασίλης Τσιτσάνης, όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Έφυγε με τα χρόνια ο Γούναρης, σήκωσε κεφάλι βεβαίως το λαϊκό, δεν ξέρω αν έφταιγε ο Γούναρης γι' αυτό, το είχε πει και κάθε υπερβολή και για να αναδείξει το ταλέντο του ο Τσιτσάνης προφανώς, αλλά με αφορμή αυτόν τον θάνατο έχουμε σήμερα τον Άι Γιώργη εδώ, και ακούσαμε πριν τον κύριο Μαρινάκη, να έρθουμε στα πιο πεζά, κάτω από το Λυκαβητό, πολύ πιο κάτω, να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι από την επισκόπηση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Θα ακούσουμε τώρα τρεις συνομιλίες που έβγαλε χθες ο Α, από τις οποίες αποδεικνύεται αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο.
3: Έλεγχοι με στραβά μάτια αγελάδων που βάφονται κόκκινες, έλεγχοι που εξαφανίζουν κτηνοτρόφους και εμφανίζουν ζώα. Πρόσωπο που φέρεται να είναι ελεγκτής εξαφανίζει κτηνοτρόφους και παίρνει τα εύσημα για τα στραβά μάτια από στέλεχος του οργανισμού.
4: Τέσσερις με το ίδιο επώνυμο έχουμε τα εξής ευρήματα. 80 ζώα μείον από τέσσερις. 80 ζώα μείον από τους δύο που βάλαμε στον έλεγχο, εμείς τους άλλους δύο τους αγνοήσαμε.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις νομίζω.
4: Ναι, και με πολύ στραβά μάτια.
5: Με πάρα πολύ.
1: Τα παικτικά των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε αυτά. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Όντως, αν ακούσει κανείς αυτή τη συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν, αν την επισκοπήσει αυτή την συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Για να ακούσουμε τη δεύτερη.
3: Κτηνοτρόφος θέλει να βαφτιστούν κόκκινα βοήθεια ελληνικής φυλής οι απλές αγελάδες του. Τα λεγόμενα κόκκινα παίρνουν τη μεγαλύτερη επιδότηση, στον έλεγχο όμως απαιτείται βεβαίωση κέντρου γενετικής. Με το ανάλογο τίμημα γίνεται, ενημερώνεται αρμοδίως στις συνομιλίες.
4: Τι τίμημα εννοείς?
5: Για το ανάλογο το τίμημα, από όσο ξέρω, τα βαφτίζανε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα κόκκινα. Θα γίνει η δουλειά.
1: Αν το ακούσετε με ένα συνηθισμένο αυτή και μελετήσετε αυτόν τον διάλογο εδώ, όντως μπορεί να σας φανεί ότι κάτι σκάνδαλο υπάρχει από κάτω, κάποιο σκάνδαλο. Αν όμως τα επισκοπήσετε, όπως έχει πει ο Μαρινάκης, δεν προκύπτει τίποτα απολύτως.
3: Πρώην ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδιαφέρεται για επιδότηση στον αδελφό του, που μοιάζει χαμένη υπόθεση. Στέλεχος του οργανισμού όμως τον ενημερώνει πως με παρέμβαση άνωθεν το όχι γίνεται ναι.
5: Άρα δεν σώζεται.
6: Για τον αχ, τον αδελφό, αδελφός δεν ξέρω. Πρέπει πιο ψηλά. Ο α** και ο σ** μπορούν να κάνουν διάφορα. Δεν νομίζω κάποιος υπάλληλος να μπορεί να πει όχι.
1: Πολύ καλά τα λένε εδώ οι συνομιλίες. Μπράβο και στους συναδέλφους που βγάζουν τέτοιες συνομιλίες, αλλά δεν προκύπτει κανένα στοιχείο. Αθώοι όλοι πως θα μπορούσε να γίνει. Είναι οι καλύτεροι, τους έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας το είχε πει προεκλογικά όλο αυτό. Οπότε πολύ σωστά η επισκόπηση έδειξε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος.
0: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
7: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
9: Έλα μου.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
1: Και έτσι με τον Γούναρε και το Ω από τον Αϊγιώργη τον Λυκαβητό περνάμε στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα όσα έγιναν το 2015, Αλέξη Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπα χτες και κάποια στιγμή βλέπω τον Νίκο Παπά να λέει δεν είναι ακροδεξιός ο Πάνος Καμένος. Για να το λέει ο Νίκος Παπάς, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, δεν έχουμε επισκοπήσει τον Πάνο Καμένο. Ο Νίκος Παπάς τον είχε επισκοπήσει προφανώς. Και είναι ωραίο το να λες κάτι, μια διατύπωση, μια φράση. Μπορεί να την πεις. Η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει ο Νίκος Παπάς ότι δεν είναι ακροδεξιός γιατί συνεργάστηκε με εμάς. Αν ήταν ακροδεξιός, δεν θα έχει συνεργαστεί με εμάς.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
9: Τι λέει?
8: Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της. Ο ακροδεξιός τη μισή την συκοφαντή. Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της.
1: Από πού να το πιάσεις? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι της ιστορικής κομμουνιστικής αριστεράς. Υπήρχαν κάποια ιστορικά στελέχη, αλλά όλο αυτό συνολικά. Μία οπτική. Μία δεύτερη οπτική είναι η εφαρμοστέα πολιτική. Τι ακριβώς εφάρμοσε η ιστορική, η κομμουνιστική, το παρακλάδι, το κομμάτι της. Αλλά όντως δεν είναι ακροδεξιός Καμένος, γιατί αν ήταν ακροδεξιός δεν θα έχει συνεργαστεί με το κομμάτι. Άρα συνεργάστηκε με το κομμάτι, άρα δεν είναι ακροδεξιός. Όμως η συνεργασία ήρθε μετά. Το ακροδεξιλίκι υπήρχε πριν. Ένα μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είχε και Λαφαζάνη το ντοκιμαντέρ. Είχε πάρα πολλούς. Είχε και Λαφαζάνη, ο οποίος. Λαφαζάνης τώρα, μας τα λέει αυτά, δεν μας τα έλεγε τότε, σχολίασε τη φράση την περίφημη με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
11: Για να καταργήσεις τα μνημόνια, θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
12: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
11: οδημένα. Και πότε το λέγατε, Τσίπρα συνεχώς.
12: Τι του λέγατε?
11: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φτηνό.
1: Θυμόσαστε εσείς το Λαφαζάνη να βγαίνει και να μας λέει όταν έλεγε ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο, ότι όλο αυτό είναι φτηνό, δημαγωγικό και λαϊκιστικό. Μέσα δεν ξέρω, μπορεί και να το έλεγε, αλλά έξω δεν το έλεγε. Το ακριβώς αντίθετο έκανε ο Λαφαζάνης και όλοι. Ενισχύαν όλο αυτό το αφήγημα και όλες αυτές τις δηλώσεις και πανηγύριζαν και όλες και χορεύαν και μαζί ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταπέσει το μνημόνιο, θα εξαφανιστεί, θα εξαϊλωθεί το μνημόνιο, θα πάει go back η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και όλοι αυτοί οι κακοί και θα είχαμε εδώ τους καλούς. Όταν τον ρώτησαν στο ντοκιμαντέρ ξανά τον Λαφαζάνη ότι λεγόντουσαν και κάποια παλαβά. Τι, τα περισσότερα που λεγόντουσαν τότε ήταν παλαβά και κούλα και κυρίως για το πρόγραμμα το περίφημο της Θεσσαλονίκης που ενώ χρεοκοπούσαμε, ήμασταν μέσα στη χρεοκοπία, μέσα στα μνημόνια, τότε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 είχε μοιράσει λεφτά, όχι αστεία. Ο Λαφαζάνης λοιπόν απαντώντας σε αυτό είπε τα εξής.
10: Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
11: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
1: Αρέσει τον κόσμο. Εδώ είναι μια ερμηνεία του Παναγιώτη Λαφαζάνη που την έχουν πολύ πολιτική ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος σε αυτόν τον τόπο, ότι ο κόσμος θέλει να ακούει διάφορα, του τα λέμε εμείς και όταν έρθουμε στα πράγματα κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα ή κάνουμε άλλα ή δεν κάνουμε αυτά και αυτό περνάει έτσι. Είναι μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Γιώργος Σταθάκης στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος, χαμογελαστός, γέλαγε με ό,τι του βάζαν και ό,τι άκουγε εκεί, να σχολιάσει το τι ακριβώς έκανε και ο ίδιος και η συντροφή του το 2015 και ήταν πολύ έτσι ευχάριστος και πέρασε όμορφα.
10: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
9: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
10: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
13: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
9: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
1: Θα σταθούμε σε αυτά και θα φύγουμε από το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε στις δύο τελευταίες δηλώσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι αυτά ήθελε ο κόσμος και του Γιώργου Σταθάκη ότι ξέρουμε όλοι πώς γίνεται η πολιτική. Άρεσε εκεί στους κριτικούς αυτή η δήλωση που είναι τα νταούλια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάμε και καμιά μπιπ που και που και από εκεί και πέρα πάμε και κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μια συμπαιγνία, ένα παιχνίδι, μια εσωτερική επικοινωνία λαού και ηγεσίας που ξέρουμε όλοι ότι ψέματα λέμε. Ψέματα κάνουμε, ψέματα επιλέγουμε, η πλειοψηφία του λαού, και το κάνουμε όμως. Και αυτό έχει μετά καταστροφικές συνέπειες στη ζωή μας, παρόλα αυτά εμείς το ξανακάνουμε. Το κάναμε με κάποιον ηγέτη, το κάνουμε με τον επόμενο. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει και έχω σκαλώσει σε αυτό, σκαλώνω χρόνια σε αυτό, ότι ένας λαός που δέχεται να ακούσει ότι του αρέσει, ξέροντας ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό, ή αν ξέρει και καταλαβαίνει τον έχουν κοροϊδέψει, τι κάνει αμέσως μετά. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης και απολογισμού. Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε κάποια πράγματα με αυτή την τάση του λαού και την τάση των πολιτικών να λένε άλλα και ο λαός να καταναλώνει άλλα. Το περίφημο σανό που έχουμε πει. Θα πάμε στο μακρινό 81, Θόδωρος Πάγκαλος.
14: Θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα ότι όταν του είπα, με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε, εμείς λέγαμε όχι να το διώξει κάτω, και χειροκροτάγανε. Μου λέει, άμα πιστεύανε, λέει, πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ, νομίζω θα μας πιεπίδανε.
15: Ο Παπανδρέου μιλάς.
14: Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί.
1: Απάτη. Όχι πολιτική απάτη, απάτη. Αυτό είναι κανονική απάτη, την οποία την έχουν θεωρητικοποιήσει, πώς το ονόμασε, μικροαστισμό κτλ. Έχουν βάλει και μια ταμπέλα και από εκεί και πέρα πορεύονται και θα πορεύονται από ό,τι βλέπω και νιώθω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πριν μπούμε στην απαρίθμιση σανού που έχει καταναλώσει ο κόσμος, τόνων σανού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τη Θεσσαλονίκη.
12: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
11: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογία αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
10: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
11: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
1: Ναι, ο λαός χειροκροτάει, ο λαός που έχει ανάγκη, που είναι έτοιμος να καταναλώσει ψευδεστήσεις, κάτι εύκολο, κάτι εύπεπτο, είναι μια ωραία ανάλυση πώς οδηγείται και ένας λαός, αλλά και κάποιοι απευθύνουν λόγια που επιζητούν και θέλουν το χειροκρότημα. Ή τα λένε μόνο για το χειροκρότημα. Κρατάμε αυτή τη φράση του Λαφαζάνη, το χειροκροτούμε, χειροκροτούμε και είναι έτοιμος ο λαός να χειροκροτήσει. Και πάμε να ακούσουμε στιγμές που ο κόσμος έχει καταναλώσει τόνους σανό.
16: Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
17: Μια ευχή για τον Αντρέα που παντρεύει.
18: Να γίνει καλά.
19: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει. Να ανοίξει τα
17: σπίτια.
19: Να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
1: Ήταν άρρωστος ο Αντρέας μας τότε στον Άσιο. Και εδώ οι κυρίες, όλοι αυτοί, το περίφημο ψωμί χορτάσαμε. Με τον Αντρέα έχουν καταναλώσει τόνους, όπως είπαμε και πριν. Βεβαίως ήταν και άλλη εποχή. Κάτι ψίχουλα ξεροκόμματα πετάχτηκαν με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό έφτανε στον κόσμο, αρκούσε, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο μικρός.
20: Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Απλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά ότι θα είχαν. Συγχαρητήρια στο Καραμαλή και του εύχομαι κάθε επιτυχία.
5: Όχι, λέω ότι η μεγάλη αυτή διαφορά λύνει τα χέρια του Καραμαλή για να μπορέσει να κυβερνήσει όπως αυτός θέλει.
21: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
22: Και ο κόσμος δείχνει ότι περιμένει κάτι καλύτερο. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους σήμερα. Αλλάζει η Ελλάδα.
1: Αυτά το 4 που βγήκε ο Καραμαλής. Κάποια χρόνια μετά χρεοκοπήσαμε με Καραμαλή. Επειδή ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι κάνει, βουλιάξαμε κανονικά και το ψιλοπαράτησε το σκάφος. Οδηγήθηκε σε κάπως προώρες εκλογές, ήξερε τι ακριβώς θα γίνει και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Και από τότε δεν έχει απολογηθεί ποτέ. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τώρα τελευταία ψελίζει κάτι για να την πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για αυτό ακριβώς που έγινε τότε δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής. Μετά ήρθε ο σανός των λεφτών που υπάρχουν και του Γιώργου Παπανδρέου.
23: Σεισμό, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81!
24: Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
25: Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο. Είχε παππού, πατέρα, και θα δώσει λεφτά στον κόσμο.
26: Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας?
27: Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Δεν συζητάμε. Τι άλλο καλύτερη θέλει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ήρθε ένα μνημόνιο και ένα δουνουτού. Αλλιώς πανηγύριζαν, άλλο ήρθε. Είχαν χάψει οι περισσότεροι, 43%. Μπορεί να αναγνωρίσετε και τους εαυτούς σας. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα μέσα σε αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Και από τότε τα ίδια λέγαμε και τώρα που κάνουμε τη σούμα, με αφορμή το Λαφαζάνη που είπε χειροκροτάει ο κόσμος. Έχει συνηθίσει να χειροκροτάει. Και βεβαίως ο μεγαλύτερος σανός ήταν και σε συνθήκες πολύ παράξενες το 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα.
28: Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο.
29: Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Σε πω έτσι απλά.
30: Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει.
31: Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα.
32: Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
33: Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει.
34: Βαγγέλη,
35: τι είναι?
34: Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου.
35: Και δεν παρανοίξεις?
34: Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου.
35: Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε.
33: Η ελπίδα έχει έρθει.
36: Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 ο Μεταξάς και ένα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όλα αυτά είναι κανονικά. Έχουν υποθεί. Τα πίστευε κόσμος και το 81. Και μετά με τον Σιμίτη και μετά με τον Καραμαλή και μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι και πιο πρόσφατα, τα θυμόμαστε όλοι τα τελευταία. Εδώ ήταν ο λαός που έχαφτε. Θα ακούσουμε τώρα και τους πολιτικούς. Τίποτα από αυτά που θα ακούσετε από το στόμα τους δεν είχε γίνει ποτέ.
37: Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Και θα φύγει.
38: Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
37: Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα. Και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας.
39: Δεν πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός να

0: σοσιαλισμός είναι ο εξυγχρονισμός.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
2: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
3: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
4: Άγιε μου Γιώργη, είναι η καβητέ μου.
3: Λεφτά υπάρχουν.
4: Στα προσουτάλογο, καμαρωτέ μου.
5: Εμείς σας το λέμε ευθέως, ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
4: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω εγώ το θάμα σου.
6: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
6: Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
4: Για μια γέννα που ήταν το πάθος μου, προστάτευσέ με από το λάθος μου.
7: Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0.
4: Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με κι απ' τα μαρτήματα απαλλάξέ με.
7: Ελλάδα 2.0.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
0: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
2: Είσαι τυχερός ρε, ζεις στη χώρα με την ασθενέστερη μνήμη.
3: Το άλογο, το Αγιώργη είναι αυτό, το οποίο κατέβηκε από το Λυκαβητό, τα άκουγε όλα αυτά τα χρόνια ο Αγιώργης και αν έχει ακούσει από εκεί πάνω, πλατεία Συντάγματος, δύο βήματα είναι και καλό αυτή. Τα έχει ακούσει όλα αυτά και αυτά που έλεγε ο λαός, πανηγυρίζοντας και χορεύοντας και κατανάλωνε τόνους, σανού, και αυτά που λέγαν οι πολιτικοί στην ίδια πλατεία ή μέσα στο κτίριο το γνωστό, που επίσης είναι προς κατανάλωση σανού. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας και σε ποια από όλα αυτά σας άγγιξαν, τι θυμηθήκατε οι παλιότεροι, τι έχετε ελπίσει και ποιον βλέπατε ως ηγέτη που θα λύσει τα θέματά μας με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
4: Με ακούτε, καλησπέρα.
5: Σας ακούω, καλησπέρα.
4: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
5: Συγχαρητήρια.
4: Ο συναδελφό σα να λέει σε αυτέ τι ερωτήσει που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
6: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
7: Είχαμε σχολείο.
6: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
7: Ξέρω εγώ. Θέλει να μα χαλαρώσει για τι εξετάσει.
4: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πριν να του το μάθει. Σα λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο τη ιστορία τη Τρίτη Γυμνασίου είναι κεφάλαιο.

0: Γυμνασίου, μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Ήταν Δευτέρα.
1: Ηλικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μη λέμε ότι. Πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
0: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
1: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
0: Μην πέτε παρεξηγημένη τώρα.
1: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
0: Εντάξει, χαίρομαι.
1: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
0: Καλά κάνετε.
1: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει.
0: Το δηλαδή, κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό α κρατήσουμε.
1: Εκεί ναι, και φαντάζομαι και στην Τρίτη. Ηλικίου, φαντάζομαι ότι.
0: Κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει. Τίποτα.
1: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
0: Δεν βαριέσαι.
2: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετή. Ήμουνα πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
3: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
2: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε που. Μου, τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα. Πείτε μου, ενημερώστε με.
0: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
2: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
0: Εμείς προσέχουμε, ναι.
2: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
3: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε, κοιτάμε χαμηλά.
2: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε όλοι, είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι. Η εργατική πρωτομαγιά.
4: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
5: Γιατί δεν έχετε σχολείο.
4: Γιατί είναι αργία.
6: Έλα μου.
0: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
2: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν.
0: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ.
2: Πού να ξέρει, ρε
0: πούστη. Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
2: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει, οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
0: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί του γάνια, να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
2: Ούτε τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά ντάλα λένε. 28, 25, 1 Απριλίου, 2 Μαΐου, γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
2: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση. Κυρία Γεωργιάδη μου, και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
0: Πολλά διαβάζεις.
2: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
0: Καλά που το διευκρίνεις.
2: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
0: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
7: Αποστόλη.
0: Έλα, φιλέ.
7: Τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
7: Καλά κι εγώ, καλά.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
7: Μπράβο, ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
0: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα.
7: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι Πρωτομαγιά.
0: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στου πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος, την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
7: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
0: Καλά κάνει.
8: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Στίγμα. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
10: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
9: exceptional. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη

0: υπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26 950 25 798.
7: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχείρησεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26 95 0 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
8: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash.
10: Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευή.

πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Stigma Radio.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, αφού το έδειξε η επισκόπηση, τι παραπάνω να κάνουμε. Τηρείται το πρωτόκολλο, όπως στις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Εδώ λοιπόν για τα σκάνδαλα. Το πρωτόκολλο ορίζει επισκόπηση από την κυβέρνηση. Το έκαναν. Βγήκε λευκό χαρτί, αθώοι όλοι. Ποινικό μητρό άριστο. Οπότε δεν προχωράμε καθόλου. Δεν θα διερευνηθεί τίποτα. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα τώρα και τα όσα λέει Κοβέση είναι για να υπάρχουν. Δεν μας απασχολούν καθόλου. Εδώ έχουμε άλλα σοβαρά θέματα. Έφυγε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Και μπορεί βέβαια να γύρισε ο Φαραντούρης. Να γύρισε. Να πήγε. Ο Φαραντούρης ισοφαρίζεται με κάποιο τρόπο. Τα μεγέθη είναι παρόμοια. Φαραντούρης Καστανίδης. Όμως ο Καστανίδης είναι εκτός. Οπότε έχει αρχίσει τις ωραίες δηλώσεις.
3: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο Πασόκ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
2: Στάζει δηλητήριο και χολή ο κύριος Καστανίδης, δεν πειράζει, αυτά είναι μες στην πολιτική. Συμβαίνουν όπως και τα άλλα συμβαίνουν οι αγρότες που θα ξαναβγούν στους δρόμους.
4: Σε ένα με δύο μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Χωρίς Πετρέλαιο. Είναι χειρότερα. Δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
5: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου, μέχρι και το μεσημέρι, βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
2: Απλά και ωραία. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα ή στραγάλια που πέταξε η κυβέρνηση. Δεν έχουν άλλο δρόμο και μελετάνε διάφορα ενδεχόμενα και ωραίες εικόνες. Ξανά τρακτέρα, αλλά χωρίς βενζίνη, χωρίς πετρέλαιο. Να μην μπορούν να μετακινηθούν. Είναι και αυτό μία λύση για τους συγκεκριμένους. Όταν έχεις την απόγνωση, σκέφτεσαι διάφορα και προσπαθείς να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί. Λαός, μέρος δεύτερον.
6: Έλα, Αποστόλη.
7: Έλα.
6: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
6: Προσπαθώ. Λοιπόν, πριν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αθηνο-Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
8: Γεια σου, Αποστολή.
7: Γεια σου, ρε φίλε.
8: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
7: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
8: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορούσε να βγει στην κόκκινη πλατεία και να πει ο σύντροφος Μπρέζνιεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
9: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
10: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
9: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις

0: Ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
1: Όχι κύριε Τερματασμό.
2: Εδώ, τέλος πάντων.
3: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
4: Μέρα μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
5: Η Ελένη Λουκά.
3: Μπα.
5: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
3: Καλά είναι.
5: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
3: Ποιος θα το. Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
6: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
5: Μπα.
3: Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
5: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω η Γάλλη από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι η Γάλλη. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, η Γάλλη, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
3: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια, πες το.
5: Δεν άκουσα.
3: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
5: Βεβαίως αυτά.
3: Α, παπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
5: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία, Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
3: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
7: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
3: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
7: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
3: Λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει.
8: Και όσο ενημερωνόμασταν για την 115 σύλληψη της Ελένης Λουκά, σκάει εδώ μήνυμα ενός ακροατή με το όνομα Άρης και μου λέει: Βλέπω για τη Μαρφίν Μόκο μπιπάκια. Μια φράση που χρησιμοποιεί. Θα κάνουμε αναφορά στη Μορφίν, κάθε χρόνο κάνουμε. Απλά προς το τέλος θα κάνουμε αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου του 2010, τεράστιες διαδηλώσεις. Μόλις είχαμε μπει στο Δουνουτού, είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα μέτρα, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα μέτρα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον τότε Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό της χώρας, βέβαια. Τότε τον Γιώργο Παπανδρέου με 43%, γιατί οι λεφτά υπήρχαν. Και έγινε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε γίνει ποτέ. Στο ύψος της σταδίου ήταν το κτίριο της Μαρφίν, μέσα ήταν 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν, 5 άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και 3 άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιοάσεων και του πυκνού καπνού. Τα πλάνα το έχουν αποτυπώσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμής η ταυτότητα των αυτούργων φυσικών δεν έχει επιβεβαιωθεί, αποκαλυφθεί. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας 3 υπαλλήλων και για τις σωματικές βλάβες 21 άλλων υπαλλήλων. Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
9: Πέταξαμε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
10: Σώστε μας, βοήθεια, και κεγόμαστε.
11: Πάλι της τράπεζας, όσοι έχουν βγει έξω, είναι συγκεντρωμένοι νομίζω αριστερά. Και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχουν και τις κλήσεις που κάνουν στα κινητά τηλέφωνα συναδέλφων ότι κάτι έχει γίνει. Το βλέπω στα πρόσωπά τους. Κάτι κάποιος λείπει. Και κάνουν μια καταμέτρηση και μιλάνε με μια κοπέλα.
12: Και ξέρετε τι μου λέγανε. Το μεροκάμα το δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
13: Νάζανε και εγώμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
14: Βοηθήστε μας, έχουμε 3 νεκρούς συναδέλφους. Και εγώμαστε.
15: Ο πρώτος ήταν στη σκαλιά. Ήταν δηλαδή αυτός που προσπάθησε μάλλον να κατέβει για να φύγει και δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη κοπέλα ήταν ακριβώς δίπλα στο γραφείο της, δίπλα στην καρέκλα της με το ακουστικό τηλεφώνου κατεβασμένο. Και η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που ήταν μισή μέσα και μισή έξω στο παράθυρο.
1: Ασέβεια θεωρώ απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Γνώριζαν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης τους. Έσπασαν τη τσαμαρία, έριξαν έφλεκτο υλικό και έριξαν μέσα τη βόμβα. Τι περίμεναν.
8: Και βεβαίως αυτή είναι η καταγραφή των όσων έγιναν εκεί με τους νεκρούς. Τι σήμαινε η Μαρφίν, ο εμπρισμός της τράπεζας στις μετέπειτα κινητοποίησεις και τι χτύπημα πολύ δυνατό ήταν στη συμμετοχή του κόσμου, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τι επακόλουθα έχουν πάντα τέτοιες ενέργειες όταν μάλιστα και συμβαίνουν πάντα όταν υπάρχει άνθηση και ανάταση του κόσμου και του αυτού που ονομάζουμε κινήματος. Φτάσαμε στο τέλος, ο λαός ακολουθεί το τρίτο μέρος, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
16: Ο Τσίπρας. Δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
17: Αυτό είναι για μένα. Το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
16: Τι είπε στου Δελφού,
3: αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του. Δεν θυμάσαι που έβαλε εθελοντική φορολογία στου εφοπλιστές. Αυτό εννοεί.
17: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
16: Λοιπόν, άκουσε άλλο.
3: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
16: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθε το Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
3: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
16: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλο,
3: ναι.
16: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπε για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμπαγιάζ, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
3: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
16: πόσο
3: καταργήσει.
16: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
3: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
16: Άσερε παπάρα, λοιπόν. Πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρα. 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σα, κύριε. Ακούει και ο πελάτη.
3: Γεια σα και εσά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
16: Ρε παπάρα,
3: Τσέγκο.
16: Παπάρα, Τσέγκο. Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
3: Ναι.
18: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
16: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
3: Εσύ και βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
16: Μαλάκα,
3: την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
16: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
3: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
16: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
3: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
3: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα, θα ήταν. Καλά κάνεις.
16: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
3: Συμφωνώ.
16: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
3: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
16: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, δεν κατέβηκε.
3: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
19: Αποστόλη, φρέν, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
19: Τι γίνεται.
3: Καλά.
19: Τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή.
3: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή.
19: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε τέλος πάντων.
3: Επανάληψη ήταν.
19: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
3: Έπαθε τσότσο,
19: Ορίστε.
3: Έπαθε τσότσο. Κουκομπλόκο ξαφνικά.
19: Έπαθα πλάκα, ναι. Τι να σου πω. Λούμπρα. Να είστε πάντα καλά να μας κάνετε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
20: Super Mario Galaxy η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
21: Ήρθατε!
22: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
20: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
23: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
24: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
25: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
26: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
27: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
26: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
28: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
26: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
29: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
30: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
31: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
32: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί.
0: Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
10: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
9: Μπορείς να ξεφύγεις.
10: Κανείς δεν ξεφεύγει.
9: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
10: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
9: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
10: Ήρθε η ώρα.
9: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
11: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
13: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Είκοσι χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26950 25798.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: σε έναν ζεστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στιγμή

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
7: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
8: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
7: Μπορείς να ξεφύγεις.
8: Κανείς δεν ξεφεύγει.
7: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
8: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
7: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
8: Ήρθε η ώρα.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
9: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο
11: Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.
12: Στίγμα.

0: ever lost sex.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Golden Gym Laganas. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Laganas και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Laganas. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Laganas. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Laganas, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Laganas, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25798.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
11: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Φανγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο λέμονο. Καθημερινά κοντά.

0: σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26 95 0 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Stigma Radio.

0: deserve a little sass. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προϊοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
10: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
9: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
10: Απευθύνσου στον ειδικό.
9: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
10: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
9: Απολύμαση λεκάνης.
10: Έντομο απόθυση,
9: αρωματισμός χώρο,
10: απεντόμωση μειοκτονία,
9: προϊόντα και συσκευές χάς,
10: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
10: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
9: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
10: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
9: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
11: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
12: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
11: Μπορείς να ξεφύγεις.
12: Κανείς δεν ξεφεύγει.
11: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
12: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
11: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος, του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
12: Ήρθε η ώρα.
11: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
13: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ.

0: η San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Άνοιξη και Μάιος το μεγαλείο του. Με τις αλλεργίες μας, με τη διάθεσή μας έτσι και έτσι, αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ γιατί ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ονειρευόμαστε ίσως ένα καλύτερο κόσμο. Μας βοηθάει η μουσική γι' αυτό.

Σίγουρα γύρω μας γίνονται πάρα πολλά περιστατικά παθολογικής ζήλιας και από άντρες και από γυναίκες. Αυτά δεν βγαίνουν στο φως, δεν βγαίνουν στη φόρα, εκτός και αν αναγκαστικά αυτή που ζηλεύει, αυτός που ζηλεύει κάνει πράγματα τα οποία τα μάθουν και άλλοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ, γυναίκα που υποψιαζόταν το σύζυγό της, τον άντρα της, δεν ξέρω και εγώ τι, το φίλο της που ήταν νταλικέρης, ότι την απατούσε, σκαρφάλωσε την νταλίκα απ' έξω και πήγαινε το δρομολόγιο κανονικά κρεμασμένη πίσω από την νταλίκα, ενώ ο άντρας της οδηγούσε, έτσι ώστε υποψιαζόταν αυτή κάτι για να τον πιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί μερικά χιλιόμετρα παρακάτω αρκετοί οδηγοί την είδανε κρεμασμένη από την ταλίκα και πήραν την αστυνομία τηλέφωνο, οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Μην τα κάνετε αυτά. Αυτό ιατρικά λέγεται παθολογική ζήλια. Ούτε να κρέμεστε από ταλίκες, ούτε να καραδοκείτε στις πολυκατοικίες από έξω. Τίποτα. Αν είναι και θέλει ο άλλος να είναι μαζί σου, είναι μαζί σου. Αν δεν θέλει,

Πλησιάζουμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Βλέπω και παρακολουθώ όσο γίνεται αυτή την ιστορία με τους επιστήμονες που έχουν αυτοκτονήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Διαβάζω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα με 10 επιστήμονες Κινέζους. Πολύ περίεργο όλο αυτό. Να δούμε αν θα βρεθεί κάτι που δεν νομίζω. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία.
2: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
3: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Στίγμα Radio. Όταν μιλάμε για στίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπελά και με τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις ανθρώπων, εργαζομένων. Αυτό δεν θα πάει καλά, το ξέρετε, το βλέπετε σιγά σιγά, το νιώθουμε. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ που κάνουν τη δουλειά ανθρώπων. Στη χώρα μας, σίγουρα τον τελευταίο χρόνο, ειδικά σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουμε δει σιγά σιγά την αλλαγή. Τώρα διαβάζω εδώ για την Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου, έτσι ώστε, λέει, να σηκώνουν τα βαριά μπαγάζια, τις βαλίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ο Κοσμάς και Τρομάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

δεν ξέρω αν θα ζήλευες αυτόν που ανεβαίνει σε μια, σε ένα ύψος 450 μέτρων για να αλλάξει μια λάμπα δύο φορές το χρόνο και πληρώνεται 40.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός τύπου που διαβάζω εδώ. Αλλάζει δύο φορές το χρόνο μια λάμπα και παίρνει 40.000. Αν χαλάσει η λάμπα, μπορεί να ξανανεύει να πάρει άλλα 20.000. Αν δεν φοβάσει τα ύψη, νομίζω μια χαρά δουλειά είναι. Εγώ δεν θα ανέβαινα εκεί εύκολα. Καλώς ορίσατε δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες, αυτή την ώρα και σήμερα αυτή την ώρα εδώ, με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θυμόμαστε, μαθαίνουμε, ταξιδεύουμε, αυτό είναι το σίγουρο. Βοηθάει και η εποχή από εδώ και πέρα για ταξίδια και ονειρευόμαστε. Καλώς όρισες.

Η Duran Duran μπορεί να μην βρίσκονται στα charts και τζατό, αλλά βγάζουν αξιοπρεπέστατες δουλειές τα τελευταία χρόνια. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Free to Love. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά και να επιστρέψω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, με βρίσκεις έτσι στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσουμε από εκεί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Stigma Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus.

0: κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Τινοσαύρους. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Τινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
2: Εμάς βίγκαν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Διάβαζα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο που έχει 7.351 δωμάτια. Αυτό είναι ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Και το 90% των δωματίων του ξενοδοχείου αυτού που βρίσκεται στη Μαλαισία είναι γεμάτα συνήθως. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα καζίνο και δίπλα σε κάποια εμπορικά κέντρα, σε ένα σημείο, σε μια περιοχή που επιτρέπονται όλα αυτά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται, οπότε είναι λογικό αυτό το ξενοδοχείο να είναι γεμάτο συνέχεια. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς όρισε εδώ, καλώς ορίσατε καινούργιοι καινούργιοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ μαζί και σήμερα. Καλώς όρισες.

Η NASA πήγε στη Σελήνη γύρω-γύρω, έκανε ένα ταξίδι με αρκετό κόσμο μέσα, όχι με 2-3 άτομα, με κάτι περισσότερο. Και τώρα διαβάζω εδώ τα σχέδια της NASA για από εδώ και πέρα για τη Σελήνη. Αυτή τη φορά τα σχέδια είναι να φτάσουν στη Σελήνη, να προσγειωθούν πάνω στη Σελήνη και να κουβαλήσουν μαζί ένα αυτόματο θάλαμο για να κάψουν 4 δείγματα στερεών καυσίμων και να δουν από τα πειράματα αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε πραγματικές συνθήκες σεληνιακής βαρύτητας, μεγάλης διάρκειας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Γη, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Ο θάλαμος θα διαθέτει κάμερες, ραδιόμετρα και αισθητήρες οξυγόνου για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό λέγεται FM2. Αυτό το πείραμα. Φωτιά στη Σελήνη δηλαδή. Φωτιά στα μπατζάκια μας.

η Simply Red και Come to My Head. Ένα συγκρότημα που βλέπω στο YouTube μέχρι και σήμερα που κάνει live εμφανίσεις και τα πάει περίφημα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μια χαρά τα καταφέρνουν οι Simply Red στις live εμφανίσεις. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Για το τελευταίο ημίωρο.

0: Stigma Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Stigma Radio.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Επιστροφή στη μουσική. Εδώ ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ για την Taylor Swift ότι κατοχύρωσε τη φωνή και την εικόνα της για να μπλοκάρει την AI. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να το κάνουν αυτό, που βγάζουν χρήματα είτε λίγα είτε περισσότερα. Τι να γίνει, έτσι είναι, η εποχή αλλάζει. Οπότε χρειάζεται να οχυρωθείς και να κατοχυρωθείς. Το ζεστό είναι αυτό. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μάθιου Μακόναχη, αν θυμάμαι καλά.

Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και οι δύο πήγαινε σε διακοπές με αεροπλάνο. Όταν μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, χώθηκαν στην τουαλέτα και έκαναν σεξ. Τους άκουσε όλος ο κόσμος. Εκείνοι είπαν αμέσως μετά ότι δεν έκαναν σεξ, ότι έκαναν προσευχή, προσευχόντουσαν δηλαδή, για το λόγο ότι ήταν πρώτη φορά, λέει, που μπαίνουν σε αεροπλάνο. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να μπερδεύεις πάρα πολύ τους ήχους από το σεξ με τις προσευχές. Θα το πούμε και αυτό. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους άφησε να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τους απέκλεισε στην επιστροφή. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την αεροπορική εταιρεία. Όπως και το ξενοδοχείο το οποίο ήταν να μείνουν, επειδή ήταν της αεροπορικής εταιρείας, δεν τους άφησαν να μείνουν εκεί. Εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό τώρα. Εντάξει, σεξ κάνανε, κακό είναι, βάλει τους ένα πρόστιμο, δεν ξέρω και εγώ τι, για τους ήσυχους.

προσπαθώντας να αποφύγουμε όλα αυτά τα ανάποδα και τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας και τα στενάχωρα. Να σας διαβάσω εδώ ότι το 82% των Ευρωπαίων φέτος σχεδιάζει να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές. Ένα ποσοστό 65% μέσα στην Ευρώπη, το υπόλοιπο μέχρι το 82% σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα ποσοστό 10% πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι την ίδια ακριβώς εποχή. Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα, άκρος ανοιξιάτικο και ωραίο. Φιλιά πολλά, σε μια εβδομάδα και πάλι εδώ. Για χαρά από μένα.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει.

0: Το γράφω Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks. Βιτριολικές ατάκες. Δράμα. Η λάμψη. Η ίντριγκα. Το γέλιο. 20 χρόνια μετά. Η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street. Anne Hathaway. Emily Blunt. Stanley Tucci. Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία.
2: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: έτσι!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12-ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
2: exceptional. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: έτσι!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία.
2: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
1: Ο Super Mario μαζί με τον Luigi και την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στίγμα Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα Radio.
6: J'ai pas fait semblant. Je te jure, j'ai jamais dit non. J'ai pas fait semblant. Je te jure, j'ai jamais dit non.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
2: feel exceptional. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα.
1: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.